0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5.

0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 022 785.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
0: Today 104,5.

Τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Μάκης, Γουδί, ο Παπαμάπας.
1: Όπα, όπα, παιδιά, αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό!
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Μπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να δω το παιδί μου, να δω. Πάλι μου έρχεται και φάτω.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Λάτε από το μεταξουργείο, παιδιά, η κοπέλα. Εδώ είμαστε. Αυτό την προσδιορίζει και την ορίζει. Εκείνη, αν τη ρωτήσει την Κατερίνα Μπούκα, θα σου πει ότι τίποτε δεν με προσδιορίζει και δεν με ορίζει.
1: Ευχαριστώ. Σε...
0: ναι, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να διαλέξει πλευρά σε αυτή τη ζωή.
1: Στείλτε, ρε,
0: δεν μπορεί να είσαι και με τους μεν και με τους δε. Δεν μπορεί να είσαι και αριστερή και δεξιά. Δεν μπορεί να είσαι και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Όπως τα λέει και ο φίλος Μωτάκης, με ανώμαλους δεν μιλάω.
1: Δεν γίνεται τώρα να πίνουμε εμείς αυστηρά ελληνικό ή αλληλέγγυο, επειδή τι. Δεν μπορούμε να πιούμε ένα φρεντάκι.
0: Προς Θεού.
1: Τι είναι το λάτε ουσιαστικά? Περίμενε. Εσπρέσο και βάζεις γάλα.
0: Άλλο σου λέω. Όχι, κάτσε. Άμα δεν θα συζητήσουμε σοβαρά, όσο σοβαρά μπορεί να γίνει μια τέτοια συζήτηση.
1: Ωραία.
0: Όχι, αλλά σίγουρα αν δεν μπορείς να είσαι αλληλέγγυος και να πας και να ζητήσεις φρέντο, εσπρέσο, μέτριο με μαύρη, λάτε, ασπαρτάμι, πώς λέγεται, σιρόπι αγάβης και αούα, να πούμε, και λίγη κανέλα και λίγο.
1: Όλα σκέτα, ό,τι καφέ θες, αλλά σκέτο. Αυτό είναι.
2: Θα σας πω και εγώ το συμπέρασμα, το αλληλέγγυο. Λάτε στο μεταξουργείο, όπως είπες πριν, 4,80.
0: 4,80 λάτε.
2: Στο συγγνώμη. Μεταξουργείο.
0: Να τώρα θα γίνω λίγο λαϊκιστής. Λέω λαϊκιστής. 4,80 έχει ο λάτε.
1: Σε μια, μεταξουργείο. Σε μια πλατιούλα.
0: Κατερίνα, δεν σου δείξαν το μεταξουργείο. Ηρέμησε. Λοιπόν, στο μεταξουργείο λοιπόν 4,80 ο καφές.
2: Ναι.
0: Ο χ καφές.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι ό,τι και να είναι, υγρά είναι μέσα. Άντε και κάποιες σκόνες.
2: Αχα.
0: Εντάξει. Το σουβλάκι πόσο έχει?
2: Δεν το βρίσκεις.
0: Που είναι πιο χειροπιαστό στο δόντι.
1: Εκεί, το πιτόγυρο γύρω στα 4 κάτι.
2: Νιώθω ότι δεν το βρίσκεις κάτω από 4,5, άντε κανένα 4,30.
0: Να ο υπεύθυνος.
2: Ναι.
0: Να η υπηρεσία.
1: Τι κάνεις?
0: Η υπηρεσία θα μας απαντήσει.

0: 80 με 380 πιστεύω έχει.
1: Να βάλουμε μέσο όρο δηλαδή 3,5 ευρώ καφέ.
2: Για να κάτσει τώρα για χέρι.
0: Για χέρι.
1: Έχει διαφορά.
0: Έχει διαφορά.
2: Έχει και πολλές φορές.
1: Κάτσε, μεγάλη... ρε παιδιά, εγώ πολλές φορές τον παίρνω και κάθομαι. Τον παίρνω από τον πάγκο και αφήνω και κάθομαι.
2: Σε βρίζουν πίσω από την πλάτη σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το καταλαβαίνει με κούκλε.
1: 100%. Α, το διάλογο.
3: Κάθεσε 5 λεπτά ή την αράζει.
1: Ρε παιδιά, είναι κάτι καφέ που είναι μπαρ. Και πας και παίρνεις τον καφέ σου και έξω έχει κάτι καθίσματα.
2: Έχει γυάλινο...
1: Δεν μπορώ να κάτσω αυτά τα καθίσματα.
2: Έχει γυάλινο ποτήρι το μαγαζί.
1: Όχι.
2: Κάτσε.
1: Α, σε χάρτη.
2: Δηλαδή. Κάτσε όπως δηλαδή. Είσαι.
0: Τότε κομπλέει.
3: Λες το take away.
2: Τα άλλα. Παιδιά, συγγνώμη αν φωνάζω επειδή δεν ακούω. Τα
1: ναι, υπόλοιπα... δεν μπορεί να γίνει ένα
2: τι να κάνω τώρα, βρείτε το λίγο. τα υπόλοιπα μαγαζιά.
1: Μα μου έκανα παρέα με. Κάνω εκπομπή εδώ πέρα με άτομα με προβλήματα.
2: Φραπεδιά. Και μια αναπηρική σύνταξη εγώ δεν παίρνω για ταυτή αυτή τη στιγμή που δεν ακούω.
1: Εντάξει.
2: Ενώ θα μπορούσα. Εν πάση περιπτώσει, σε μαγαζιά πάντως που έχουν. Που είναι κανονικά να πας να κάνεις καφετέρες και μπορείς να πάρεις και take away, έχω παρατηρήσει κορυφαίες διαφορές.
1: Δηλαδή έχουμε εδώ το Λουέν.
2: Έχουμε το Λουέν, βέβαια.
1: Το Λουέν θεωρείται ακριβό, φθηνό, κανονικό. Πώς το κρίνεις εσύ, βάση ποιότητας καφέ εννοώ.
0: Καλέ, πήγα εγώ πανάκριβο, είναι.
1: Όντως.
2: νομίζω περισσότερο το κρίνεις βάση περιοχής και ανταγωνισμού γύρω-γύρω.
1: Ωραία, είναι στην πλατεία Αναπήρου, στη Νέα Ιωνία. Για πες.
4: Εμείς είμαστε
1: 2,40
4: take away.
1: Ναι,
4: 2,40
1: take away.
4: 3,5
1: κάθε μέρα.
3: Γενικά εκεί κυμαίνεται. Ατολάτε, ας πούμε, take away είναι λίγο πιο ακριβό. Θα πάει στα 2,80.
2: Καλά,
3: όπως είναι, και ο τετραπλός φρέντο εσπρέσο.
0: Εγώ πιστεύω, ας πούμε, είναι.
1: Θέλω λίγο να συντονιστείς τώρα με την ομάδα.
0: Εγώ πιστεύω είναι ξεκάθαρα θέμα περιοχής η τιμή.
1: Μάλιστα. Άρα να βάλω μέσο όρο 3,5.
3: Βάλε. Εγώ,
0: ναι, καλά. 3.
1: Τρία να βάλω.
0: Όχι.
1: Είτε τον πάρεις, είτε κάτσεις, ρε φίλε.
0: Λέρεση, είτε τον πάρεις, είτε τον κάτσεις. Νομίζω ότι
2: είναι λίγο παιδιά. Παραπάνω, παιδιά. Δηλαδή, ναι. Εγώ έχω υπόψη μου τώρα περιοχές εκεί στο κέντρο που.
1: Αφού σου λέει 2,40 το χρέο να τον πάρεις.
2: Μα για, κάτσε για, να μιλήσω, βρε. Δεν είπα.
4: Συγγνώμη. Από 1,80. Take away από 1,80 και μέχρι 3.
0: Ορίστε.
1: Take ναι. away.
2: Έχω υπόψη μου μαγαζιά.
1: Διπλάσιο.
4: Όλη αγορά.
1: Διπλάσιο.
2: Έχω υπόψη μου μαγαζιά στο κέντρο, τα οποία για να κάτσεις είναι 4,5 ευρώ το λιγότερο. Δεν υπάρχει το 3-3,5.
1: Το κολονάκι είναι όμως στο ταβάνι εδώ.
2: Το κέντρο, δεν λέω για το κολονάκι.
1: Α, τι λες το κέντρο, τι λες κέντρο.
2: Κέντρο της Αθήνας.
1: Πες μας ένα
2: Σύνταγμα,
1: κέντρο.
2: Ερμού, Μοναστηράκι, αυτές οι περιοχές που έχουν πάρα πολύ καφέ και που ο κόσμος πηγαίνει μαζικά.
3: Ναι.
2: Και... δεν λέω Βουκουρεστίου ένα μαγαζί.
0: Είναι mainstream περιοχές, αλλά στη μέση.
2: Παγκράτη,
0: είναι στη μέση οι τιμές.
2: Πού να βρεις
1: 3,5 δηλαδή να πούμε. Μέσο όρο.
3: Πες, σίγουρα 3,5.
1: Ωραία.
3: Σίγουρα
1: 3,5. Και το σουβλάκι πόσο?
0: Πάνω από 4.
1: Το πίτα.
0: Πάνω από 4. Η πίτα, ο μέσος όρος 4 ευρώ.
3: Ναι, 4 ευρώ.
0: Εκεί έχει πάει πλέον.
1: Δηλαδή με ένα δεκάρικο τρως και πίνεις.
0: Όχι.
1: Όχι. Μάλιστα.
2: Κοίταξε τώρα και πώς φέρ' το λίγο στο μυαλό σου το 10 ευρώ. Πολύ ξεφτυλισμένο το έχεις. Δεν βγαίνεις έξω δηλαδή με ένα δεκάρικο.
0: Πλέον
1: δεν θα έπρεπε όμως με το μισθό που παίρνει.
2: Ναι, ναι.
1: Και δεν μιλάω για ένα χαμηλό μισθό, μιλάω για ένα χιλιάρικο.
2: Για το κανονικό.
1: Για ένα χιλιάρικο, για να φας τη μέρα, για να τα βγάλεις πέρα, πρέπει να βγάζεις διαθέτεις ένα δεκάρικο.
0: Παιδιά, ναι. Να σας πω, εγώ εχθές πήγα σούπερ μάρκετ και είπα να κάνω ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ του μήνα.
1: Χθες.
0: Ναι, γιατί.
1: Τι μέρα ήταν χθες, πόσο ήταν?
0: Πέμπτη.
1: Του μήνα Μαΐου.
0: Ναι,
1: νωρίς δεν τα πήρες, ρε φίλε.
0: Περίμενε, γιατί λέω είχαμε να το κάνουμε πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Λέμε, πάρα να πάρουμε,
1: μήπως το κάνατε σαν έξοδο με την Κική?
0: Όχι, όχι, πάρα το κάνουμε, λέω οργανωμένα, ρε παιδί.
1: Λειτουργικά, μου. Ωραία.
0: Ναι. Θα ήθελα να το πληρώσω εγώ. Πρέπει να πάρω, λέω, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν,
1: πού πήγε? Όχι, μην πει, εντάξει.
0: Όχι, δεν
1: σε έχω, αλυσίδα πήγε.
0: Ναι, ναι, σε ναι. Μεγάλη αλυσίδα που είναι στα νεκροταφεία.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, πολύ καλό αυτό είναι συνέχεια. Λοιπόν, τι πήρα? Πήρα πραγματικά χαρτικά. Κάτι σαμπουάν, σώμα, κεφάλι, χέρια για.
1: Αχαμνά.
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, τα χέρια που λένε για να πλένει
3: σκάτα. Α,
0: αυτό. Ναι. Πήρα, παιδιά, πραγματικά θυμήθηκα εποχές Λονδίνου, Τέσκο. Πήρα ένα αβοκάντο, ένα ρόδι, 6 πατάτες.
1: Πάντα
0: τα λέγαμε κιλά, μισό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, μετρημένα. Ναι.
0: Φέτες, τυρί, τόστ. Αυτά δεν πήρα κρέατα.
1: Μετρημένες φέτες, δηλαδή.
0: Ναι, 10
1: ξέρω εγώ, 10 φέτες σου βγάζουν πόσο, 2 εβδομάδες.
0: Ναι, ναι, περίπου.
1: Ναι.
0: 10 τόσο. Λοιπόν, δεν πήρα κρέατα, δεν πήρα ψάρια.
3: Πήρε σαμπουάν και τα είδη υγιεινής όμως.
0: Περίμενε, φίλε, είναι... αυτά είναι από ένα όμως.
1: Βαράνε
3: τα είδη υγιεινής.
0: Ναι, είναι τρία.
1: Πήρε απορριπαντικά.
0: Όχι. Σου λένε τρία. Σου λένε ένα για κεφάλι, ένα σώμα και ένα για χέρι για να πλένει τα πιάτα. Δεν πήρε δηλαδή 5-6 να έχουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Δεν πήρα κρέατα, δεν πήρα ψάρια, λαχανικά πήρα από λίγο άνηθα.
1: Καμιά κονσέρβα πήρες?
0: Λίγο, ένα τόνο και τα λοιπά. Και λέω, εντάξει, ήταν και μάτω το καρότσι.
1: Πόσο λέτε μπλε, δηλαδή αυτά που μας λέει τώρα?
0: Και λέω, κάνα κατοστάρικο.
1: Κάνα πενιντάρικο θα έλεγα.
0: Κανονικά, αυτά που πήρα, επειδή.
1: Έτσι όπως μας τα λες,
0: ναι, ναι. Μαύρη ζάχαρη, κοφλέξ, αυτά το είναι τυποποιημένα προϊόντα. Δηλαδή δεν έπρεπε να ξεπερνάνε το 80.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πήρα βασικές τροφές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, μου και πάει και μου λέει η τύπησα, τι να πει και η γυναίκα, 100. 60

0: 4.
1: Θανάση, κάτι κρύβεις.
2: Πόσες φέτες τυρί πήρες?
0: Πήρα 10 φέτες.
1: Τι τυρί ήταν, ρε φίλε, να πούμε, από γάλα.
0: Το Μίλνερ, μωρέ. Θα κάνω τώρα διαφημίσεις τα όλα.
1: Όχι, δεν σε ρώτησα τι.
0: Ρε παιδιά, είναι το κίτρινο.
1: Πλάκα έκανα, δηλαδή τι τυρί ήταν αυτό που ήταν τόσο ακριβό.
3: Πόσο έχουν πάει, μωρέ, όλα. Αφού πας, ας πούμε, με ένα πενιντάρικο τύπου και έχεις πάρει 3-4-5 βασικά.
0: Ένα γιαούρτι τώρα, ένα γάλα και ένα χυμόνα, α πούμε. Παιδιά, είδα το άτιμη. Τρελάθηκα εγώ σε κάποια φάση. Η φέτα, ας πούμε, πήρα μισό κιλό, είχε 8,90.
2: Από 18,90. Ή το μισό κιλό. Α, το μισό 8,90, λέω και
0: μισό
2: εγώ.
0: Μισό κιλό, φίλε, 9 ευρώ. Φέτα. Φέτα, δηλαδή το πιο βασικό τυρί ελληνικό. Το είπα, η φέτα.
3: Πολλοί κόσμος το έχει κόψει πάντως και το πολύ μαγείρεμα και το πολύ σούπερ μάρκετ. Σου λέει θα πληρώσω και κάτι παραπάνω και θα μου έρχονται στο σπίτι. Κάνουν πολύ αυτά με το τόσο το μήνα, ας πούμε, και σου στέλνω κάθε μέρα τις διατροφές.
1: Υπάρχει τέτοιο.
3: Είτε στη δουλειά τα περάσει.
1: Το διατροφικό λες. Αλλά υπάρχει και τέτοιο να σου τα στέλνει μαγειρευτά και α μην
3: είναι
1: κάτι
3: τέτοιο. Για να χάσει ή να πάρει.
0: Έχει πολύ δίκιο ο φίλο Βασίλη. Πλέον παλιά λέγαμε ρε φίλε, το κάνει αυτό, σου φεύγουν 300 ευρώ το μήνα σε φαγητό ενώ μπορεί να μαγειρέψει. Έλεγε έλα μωρέ βαριέμαι. Τώρα όντως έχει φέρει. Παίζει να βγαίνει χαμηλότερο το σούπερ μάρκετ του delivery.
2: Εντάξει, απλά το σούπερ μάρκετ δεν είναι μόνο το φαγητό, μωρέ. Είναι και οι καφέδες σου, τα άλλα πράγματα.
0: Καλά, ο καφές,
1: παιδιά. Άστι να τελειώσει, άστι να πει.
2: Και τα σαμπάν σου και αυτά.
0: Ο καφές, παιδιά, τώρα εντάξει δεν γίνεται. Ο τύπου σούπερ μάρκετ, όχι μιλάμε ύλη και αυτά που έρχονται από Ιταλία. Δηλαδή οι εταιρείες που βγάζουν η κάθε αλυσίδα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, είχε 7 ευρώ τη αλυσίδα.
2: Ναι.
1: Μα πες μου,
3: θα πω και εγώ τον πόνο μου για τον καφέ.
1: Ναι, και το δικό σου τον πόνο, μια παρένθεση και να βάλω μέσα.
3: Βεβαίως.
1: Και τη. Ανοίγω πόρτα, ανοίγω παράθυρα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, η δικιά σα εκπομπή. Ούτε καν δικιά μα δεν είναι πια, το καταλαβαίνετε. Είμαστε οι κακομύριδε των Ερτζιανών, οι καημένοι, οι τελευταίοι. Σε κάθε περίπτωση όμω έχουμε ο ένα τον άλλον και χαμογελάμε για να κάνουμε του άλλου να ανησυχούν. Οπότε 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Εδώ και 19 χρόνια μαζευόμαστε και λέμε τον πόνο μα, Βασίλη.
3: Τι, α, ναι, για, τον καφέ, για τον καφέ.
1: Παρακαλώ τον πόνο σου.
3: Επειδή εγώ είμαι ο τύπος του ελληνικού καφέ και παίρνω το μεγάλο, μεγάλο, ό,τι θα βρω
1: μεγαλύτερο
3: θα το πάρω. Ναι,
1: ναι, ναι.
3: Εκείνος ο παπαγαλός μας έχει ξεπουπουλιάσει.
0: Μας έχει ξεπουπουλιάσει, ρε φίλε.
3: Δεν φταίει, αλλά κάτι 11, 12, 13, 15 τα μεγάλα, μεγάλα τώρα που παίρνω εγώ.
1: Πόσο σου βγάζει αυτό?
3: Δεν μου βγάζει, γιατί εγώ παίρνω την κουτάλα τη μεγάλη και το κάνω.
1: Πόσο βαρύ τον κάνει,
3: το κάνω βουνό τον πάνω, βάζω και μια κουπίτσα εκεί και το.
1: Ναι, κάνει το μερακλείδι, ωραία.
3: Ναι, ενώ κανονικά ο ελληνικός είναι ένα μικρό, ας πούμε, τύπου εσπρεσάκι που το ρουφάς πολύ γρήγορα σε αυτό που πήρανε παλιά οι παππούδες που δεν είχε καν κράτημα, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι. Μία-δύο-τρεις. Έχει ξυπνήσει σεξουαλικά διαγερμένο σήμερα.
2: Γιατί?
1: Για σένα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι και αρμόδιος.
2: Έχετε ακούσει
1: πάντως. Φορά.
2: Μια και λέμε για φαγητά, για την.
1: Κάτι κατάλαβα.
2: Συγγνώμη, είναι πλημμένος. Ναι. Για την εφαρμογή Food Bag.
3: Που ουσιαστικά, food bag.
2: Το έχετε ακούσει?
3: Όχι.
2: Ουσιαστικά επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την εστίαση, που έχουν φαγητά κλπ. Αυτά που είναι για να πεταχτούν, που δεν είναι όμως κακής ποιότητας, απλά δεν έχουν καταναλωθεί
0: είναι
2: στο.
0: Είναι να λήξουν την επόμενη μέρα κλπ.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ή όταν είσαι φούρνος, δεν μπορείς να πουλάς και τα χθεσινά και αυτά. Ουσιαστικά.
1: Πάντα το είχα απορία αυτό ότι τα κάνανε.
3: Αυτό λοιπόν, πες το στο Αγρίνιο ότι δεν μπορείς να πουλάς τα χθεσινά.
2: Καλά, ναι. Και εδώ, αλλά τέλος πάντων, ουσιαστικά με αυτή την εφαρμογή, το food bag, όποιες επιχειρήσεις είναι, σου λένε, ξέρω εγώ, μπαίνεις και βλέπεις ότι εγώ έχω τώρα τρεις σακούλες, οι οποίες είναι μία.
1: Από τα περισσευούμενα εντός
2: εισαγωγικών. Είναι τυχερή σακούλα, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Σου λέει, στη δίνω 3 ευρώ.
3: Α,
2: και
3: okay.
2: Πας. Και σου έχει διάφορα λέει πράγματα. Γιατί δεν λένε τώρα ακριβώς, φαντάζομαι ότι είναι ανάλογα τι θα έχουν κάθε μέρα κλπ.
3: Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα.
2: Συμβαίνει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και λειτουργικό.
2: Είναι και για zero waste. Και στη Δανία μου έλεγε η φίλη μου ότι το έχουν.
1: Είσαι σίγουρο ότι υπάρχει στην Ελλάδα? Στη Δανία το πιστεύω πάρα πολύ.
3: Υπάρχει και ένα άλλο.
1: Είναι λειτουργικό πολύ. Και στα φαγητά επίσης που μαγειρεύουν και φούρνοι τώρα μαγειρεύουν πολύ.
3: Βέβαια.
1: Και είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Τι τα κάνουν, ρε φίλε? Δεν μπορούν να μαγειρεύουν κάθε μέρα καινούργια φαγητά.
2: Η ξαδέρφη μου πηγαίνει και παίρνει πρωινά από μεγάλα ξενοδοχεία, καλά ξενοδοχεία που το κάνουν επίσης.
3: Τα ξενοδοχεία θα τα φοβόμουν λόγω μεγάλης κατανάλωσης και μαζικής παραγωγής.
1: Ότι δηλαδή?
3: Ότι δηλαδή μπορεί να έχει περπατήσει και κανένα φλάι απάνω.
2: Θα έτρωγε αυτό το ξενοδοχείο, εσύ, σου λέω.
1: Εγώ πάντω την εξαδέρφη σου, χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, μου βγάζει μια αρχοντοχωριατήλα. Και ξενοδοχείο να έχω στο τραπέζι μου, αλλά να έχω πάει νωρίτερα για να πάρω τα χθεσινά.
3: Σήκου, μωρή, δηλαδή, έβγαλε εκπτώσεις του Μπέργκυρις.
1: Πήγαινε, μωρή, με τα μισά λεφτά και πάρε κανονικά το σημερινό φαγητό του ξενοδοχείου ή πήγαινε φάτο.
2: Γιατί να το
1: δηλαδή,
2: κάνει αυτό?
1: Δηλαδή και να μα το παίζει large με foodback, αλλά με το χθεσινό φαγητό.
2: Ήταν κοντά στο σπίτι τη αυτό το ξενοδοχείο.
1: Όπως ήταν.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
8: All day.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μάπες, είναι Παρασκευή. Ξέρω ότι τις Παρασκευές μας χρειάζεται λιγότερο. Να ετοιμαστεί η πρώτη τριπλέτα παρακαλώ. Εγώ θα βάλω Roxette και She's Got The Look.
3: Ωραία,
1: οπότε
3: ωραία.
1: Σκεφτείτε στα υπόλοιπα. 8 Μαΐου λοιπόν σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος η Αρσενία, ο θεολόγος και η θεολογία, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των όθηκων, Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς ημισελήνου. Εγώ πάντα με μαγευέ αυτό, το έβρισκα πάρα πολύ συμπεριληπτικό.
3: Ναι,
1: να
3: ναι.
1: Υπάρχει ο ερυθρός σταυρός και επειδή κάποιος μπορεί να χαλιέται, ρε παιδί μου, από τα θρησκευτικά του πιστεύω, να υπάρχει η ερυθρά ημισέλινος, εφόσον θέλουν να βάλουν ένα θρησκευτικό σύμβολο.
3: Γιατί ο σκοπός μετράει.
1: Ακριβώς. Εγώ θα άκουγα. Δεν ξέρω ποια είναι τα άλλα σύμβολα του βουδισμού κτλ. Θα τα άκουγα επίσης.
3: Οι Μάπες εδώ μας έχουν στείλει την εφαρμογή Mystery Pot, όχι Spot που σας είπα πριν. Pot, Mystery Pot. Και μπορείς να δεις τι υπάρχει, πού υπάρχει κλπ.
1: Πού υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο που το εφαρμόζουν. Ναι. Mystery Pot, μα πες.
0: Παιδιά, το έχω δει και εγώ πολλές φορές.
1: Μπράβο, ρε Θανάση, γιατί δεν το λες.
0: Ναι, προσπαθώ, αλλά να μην πατήσω πάνω σας.
1: Δηλαδή, η λύση του να μην
2: πατήσει.
1: Η λύση του να μην πατήσει πάνω μας είναι να μην ξαναμιλήσεις.
0: Έλα, τι να κάνω.
3: Έλα, ρε Μπούμπι.
0: Αφού μου έχει κάνει τι παρατηρήσει από την Αμπουκάδησα.
3: Έλα, τώρα έχει
0: θέλω δίκιο. Να πω το σύνορα ότι το έφαγα μια φορά με τον κουμπάρο μου και το είδαμε στο TikTok και μας είχαν έρθει κάτι τούβλα. Τυρόπιτε.
3: Σου
0: μιλήσατε. Ρε παιδιά, τώρα.
1: Την εμπειρία σου λες. Ελπίζω να μην φουσκώνει.
0: Αν με πλήρωνε η εφαρμογή, θα λέγω ότι ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Θα τα λέγει αλλιώ.
0: Ναι.
3: Ακούγεται σαν εκβιασμό αυτό απέναντι στην εφαρμογή.
0: Είμαι ειλικρινή.
2: Έτυχε, ρε παιδί μου, έτυχε.
0: Έτυχε τώρα, εντάξει.
3: Είναι λίγο σαν αυτού του δημοσιογράφου. Θα έρθει στην εκπομπή να κάνουμε μια ωραία συνέντευξη. Όχι, θα σε τελειώσω.
1: Θα τελειώσω. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και για αυτά. Έχουμε να πούμε για τα διάφορα. Τη επικαιρότητα. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας δηλαδή, και ώρα μνήμης και συμφιλίωση σήμερα για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα, παιδιά, η μάχη της Γραβιάς το 1821. Θυμάστε ποιος ήταν εκεί ο οπλαρχηγός που έτσι ξεχώρισε? Ξέρεις?
0: Εγώ θυμάμαι.
2: Για πες.
0: Ο Αθανάσιος Γιάκος.
1: Κάποιος άλλος. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, αλλά...
0: Όχι, ρε γάμο το.
1: Μπράβο, ρε,
0: τον μπέρδεψα.
1: Το ξέρω, τον μπέρδεψα. Πάρα πολύ κοντά, όντως και εγώ θα μπερδεύα.
0: Στη Γραβιά ήταν ο
1: Ανδρούτσος. Υποενότητα υποκατηγορία. Πείτε έτσι οι celebrities που μπερδεύατε πάντα. Εγώ έχω δύο που δεν θα τους πω γιατί ο ένας έχει φύγει από τη ζωή, οπότε δεν θα ήθελα.
0: Celebrities που μπερδεύουν. Τώρα με έκαψες, γιατί όταν τα ρωτάμε αυτά δεν μου έρχονται. Μου έρχονται εσάς για τις στιγμές. Είχα πάρα πολλούς που
3: δουλεύουν. Μην με βρίσετε, έχω δύο κορυφαίες.
1: Πέστες.
3: Καριοφιλιά Καραμπέτη, Κοραλία Καράντι.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Μοιάζουν, παιδιά μοιάζουν.
1: Εγώ, άντε θα το πω γιατί δεν είναι προσβλητικό, μπέρδευα πάντα το Μακεδόνα με το Λιδάκι. Έφυγε.
3: Έρχεται. Ναι. Έρχεται.
1: Ποιον άλλον εγώ το που τον έβλεπα και έλεγα. Τώρα πρόσφατα το έλεγα πάλι.
3: Ποιος
1: είναι ο ένας, λέω, και ποιος είναι ο άλλος.
3: Από νέα φάση, ναι, μπέρδευα πάρα πολύ τα boys and noise μεταξύ τους.
1: Καλά, εγώ δεν. Ένα ήταν αυτά.
3: Συγγνώμη κιόλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι που κάποια στιγμή ακούστηκε ότι κάποιος είναι κακοποιητικός. Και εκεί κάτι τον ξεχώρισα.
2: Και έπρεπε.
3: Ακούστηκε και βγήκε αυτό... μία κύπε τέλος πάντων.
1: Μία κύπε, ναι, όχι έπρεπε, γιατί δεν αποδείχθηκε ποτέ αυτό. Έτσι βγήκε μία και τον αμαύρωσε.
2: Η Βαρβάρα λέει τον Μενιδιάτη με τον Χολίδη.
3: Γεια σου, ρε Βαρβάρα.
0: Μενιδιάτη, πω πω φίλε, είναι ίδιοι. Είναι ίδιοι.
2: Μενιδιάτη, κάπως είχαν κάνει επιτυχία μήπως και την ίδια περίοδο σε κάποια φάση.
0: Νομίζω, ναι, νομίζω. Ναι.
1: Σκληρό για φοβερό το Μενιδιάτη Χολίδη.
0: Ρε καμό, δεν μου έρχονται καθόλου τώρα.
3: Δίκαση, φιλενάδα.
2: Γιατί,
1: εδώ θα αφήσω άνω τελεία, παιδιά, γιατί νομίζω πώς είναι λέγεται η μάψα.
3: Η Βαρβάρα.
1: Πολύ δυνατή. Βαρβάρα, εντάξει,
0: όχι, το δώσ.
1: Πολύ δυνατή.
2: Η Νάντια λέει Ουγγαρέζο Αυγουστίδη.
3: Ναι, κλασικ. Αυτό είναι στα κλασικ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό classic. Είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί όπως είναι φοβερή ταλεντάρα, ηθοποιάρα.
2: Και ένα ταξιτζής δεν σε είχε μπερδέψει μια,
1: ναι,
2: φορά.
1: Και του είχα πει, ναι, εγώ είμαι, γιατί είχα φτάσει πια και μέχρι να το εξηγήσω. Μου του δίνω το τηλέφωνό μου, γιατί αυτό θέλει να με ενημερώσει για τα Herbalife.
3: Ε, ναι. Μια σύντομη ενημέρωση.
1: Και του λέει και μου λέει: όνομα, θύμισε μου, το όνομά του, λέω Αυγουστίδη.
3: Ε, ναι.
1: Τι να του πω, αφού το είχαμε πάει όλο έτσι τώρα.
0: Εντάξει, ωραία.
3: Είστε και κοντά ηλικιακά, είναι αρκετά μικρότερο. Πώ είναι,
0: κοντά, κοντά είστε, είναι μικρό.
1: Κοντά είμαι.
3: Δείχνουν αυτή η μικρή, ρε παιδί μου.
1: Αυτό έχει γυναίκα και παιδί όμω. Τώρα που θα θεσπιστεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση, προβλέπεται να μπορεί να γίνει βουλευτή, να βάλει υποψηφιότητα δηλαδή στα 21.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Ρε φιδιά, παραδόγιο, ό,τι που θα βγει.
1: Παρατόβο κι εγώ.
3: Ναι, εμείς έχουμε Σιντερέλα.
0: Εγώ δεν την ψήφισα.
1: Σιντερέλα στη Βουλή.
3: Ναι!
1: Εγώ δεν την ψήφισα, γιατί είμαι γνωστός Λιγούρης.
0: Για μαλλί και μπικουτί.
1: Ναι! Εν πάση περιπτώσει, μια που πιάσαμε τα. Ακούστε τώρα τι έγινε τα πολιτικά. Εχθές και την κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ των. Βγαίνει τώρα, εκεί με τσάντισε λίγο, γιατί ξέραμε όλοι ότι υπήρχε όλο αυτό το μπιφ. Υπήρχε ισοκομματική αντιπολίτευση, ρε παιδί μου, με αποκορύφωμα τους πέντε, που λένε ότι αυτό το περιβόητο, το περίφημο επιτελικό κράτος δεν πολύ τραβάει. Γιατί είστε μεταξύ σας και τα κανονίζετε, και εμείς και εμάς τους υπόλοιπους βουλευτές μας έχετε στην απέξω. Αυτό εδώ το κόνσεπτ. Μάλιστα, για να δείξουν τη δυσφορία τους, δώσανε το άρθρο αυτό που την έλεγε στο Μητσοτάκη σε αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, Τα Νέα. Που δεν. Αντιπολιτευόμενη. Σίγουρα όχι συμπολιτευόμενη, δηλαδή σίγουρα όχι φιλοκυβερνητική. Οπότε περιμένανε μανούρα. Έγινε όμως το λεγόμενο μασάζ πριν. Τους είχαν πιάσει και τους είχαν πει: μπορεί να είναι και προσέξτε ρε. Το καλό που σας θέλω.
3: Ναι.
1: Έτσι. Μη και δε, όχι. Ε και να. Λοιπόν, και σκάει λοιπόν η κοινοβουλευτική, δεν ανοίγει η ρουθούνη και βγαίνει κουνάμενος συνάμενος ο Πρωθυπουργός. Βέβαια στη δημοσιότητα δεν βγήκαν όσοι μίλησαν, μόνο του Πρωθυπουργού εισήγηση. Άρα τι έχεις να φοβηθείς, εφόσον δεν έγινε καμία, δεν έγινε κούγκι όπως είπες βγαίνοντας. Βγαίνει λοιπόν και λέει κουνάμενος συνάμενος πρωθυπουργός, είδατε, αντίθετα με ό,τι περιμένατε εσείς λέει στους δημοσιογράφους, δεν έγινε κούγκι. Βέβαια, άμα τους έχεις να πούμε στην πίεση όλες τις προηγούμενες ημέρες και εκείνη την ημέρα τους έχεις πάλι, τους έχεις πει ότι είναι κόκκινη γραμμή να αντιπολιτεύεστε για αυτό, γιατί αυτό γίνεται από κριτική εσωστρέφεια. Και τώρα θα γίνω Κατερίνα Μπούκα. Όταν βγαίνεις και λες μόνος σου δεν έγινε κούγκι, μάλλον περίμενες ότι θα γίνει κούγκι πρώτος εσύ.
0: Μήπως έγινε και δεν το είδαμε.
1: Επίσης. Και αυτό
3: η
1: επίσης.
3: Άννα εδώ.
1: Μα με τσαντίζει η.
0: Η Βουλή δεν είχε
1: ράξει, η τέτοια ρε παιδί μου, ότι αφού ξέρουμε όλοι τι έγινε, πήγες, τους έβαλες το μαχαίρι, τους την είπες ρε παιδί μου και ηρεμήσανε. Τι βγαίνεις και μας λες, είδατε που δεν έγινε αυτό που περιμένατε. Φυσικά δεν έγινε αυτό που περιμέναμε, αφού τους έχεις να πούμε στο μασάζ εδώ και μια εβδομάδα.
3: Μήπως αυτοί κάτι άλλο ζητάγανε έτσι από πίσω και τελικά το πήρανε. Γιατί τώρα έρχονται και εκλογές, άλλο θέλει να είναι εκεί στο ψηφοδέλτιο, άλλο θέλει να είναι αλλού.
1: Τι να σου.
3: Δηλαδή, ξέρεις, θέλω να πω, συγγνώμη κιόλας, αλλά από αυτούς που ας πούμε κινήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα τους μάρανε ότι απέτυχε το επιτελικό κράτος. 10 χρόνια στη μάπα το τρώμε εμείς.
1: Α, κάτι θέλανε λες.
3: Ξέρω κι εγώ.
1: Μέσα σ' όλα σκάει και η Γεωργιάδης που τη λέει στο δένδια. Και γενικά όσοι.
3: Τι θέλει.
1: Πώς λέγεται. Όχι συμπορεύονται. Συμπαρατάσσονται με τον Γεωργιάδη. Γιατί σου λέει είναι δύο οι κατηγορίες, Θανάση. Σε βλέπω ότι περιμένεις να.
0: Όχι, δεν ακούω.
1: Ναι, είναι δύο κατηγορίες. Ναι, γεμίζεις τώρα. Λοιπόν. Ναι, τώρα φορτώνει ο Θανάσης. Λοιπόν, δύο οι κατηγορίες σου λέει. Οι βουλευτές, παύλα υπουργοί, που έβγαιναν μπροστά σε όλα τα θέματα που ανέκυπταν.
3: Αχα.
1: Και την ίδρωναν τη φανέλα.
0: Και οι άλλοι.
1: Ας πούμε, Άδωνης, ναι. Και οι άλλοι που σου λέει χτίζανε το προφίλ τους για να ξαναβγούν και για να. Πώς να το πω. Χτίσουν, όχι μόνο για να
3: θωρακιστούν, ας πούμε.
1: Όχι, όταν κάποιος προαλήφεται για διάδοχος του Μητσοτάκη. Για να χτίσουν όλο αυτό το προφίλ, ώστε φωτογραφίες του δένδια. Σου δένδια, λέει ότι ο Δένδιας και οι άλλοι που κοίταζαν την πάρτι τους πώς θα ξαναβγούν ή πώς θα φτιάξουν ένα ωραίο προφίλ για τα μετέπειτα σχέδιά τους, και κάποιοι άλλοι βρωμίζονταν στη λάσπη.
3: Ναι, το ακούω, αλλά κάπως, ρε παιδί μου, επειδή ο Άδωνης και 3-4 ακόμη γουστάρουν τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν σημαίνει ότι είναι ωραίο να βγαίνει ο υπουργός, ας πούμε, ο Δένδιας, που έχει να ασχοληθεί με τις ένοπλες δυνάμεις και όλα τα υπόλοιπα, να ξεκατηνιαστεί για ΟΠΕΚΕΠΕ ή για Predator ή για οτιδήποτε προκύπτει και το συζητάνε στα δελτία και στις εκπομπές.
1: Είναι μια άποψη αυτό. Σέρα, ναι, παιδιά, βγήκε χθες η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο 29 είναι, νομίζω, η Νέα Δημοκρατία, Κατερίνα. Είδες καθόλου?
2: Δεν είδα τις.
1: Δες το λίγο. Είναι, κοιτάξτε, εγώ αυτό που μέχρι να το βρει, Κατερίνα, που μου έκανε εντύπωση, στο 14% το Πασόκ.
0: Ναι. Ανεβαίνει.
1: Στο 9% είναι η Πλεύση Ελευθερίας μαζί με το Βελόπουλο, εκεί 9-10.
0: Ωραίο, γλέντι.
1: 3% είναι το ΜΕΡΑ25.
3: Περίμενε.
1: Προσέξτε τώρα, και τους ρωτήσανε, έλα, θες κάτι
3: δεν έχει άλλα ενδιάμεσα.
1: Σου είπα, είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ και μετά τα τρίτα κόμματα είναι Βελόπουλο Κωνσταντοπούλου. Το τρίτο κόμμα.
0: Αυτό ο Σέρτζι έχει εξαφανιστεί με τον κύριο Ψάγκλη.
1: Και μετά είναι η.
3: Κάπου θα έχει κουκουέ σίγουρα. Ένα οχταράκι. Αυτά
1: έχεις δίκιο. Το κουκουέ δεν το θυμάμαι. Θα το βρει τώρα για την
2: αυτό είναι 6% δεν θα είναι.
3: 6!
0: Όχι, μωρέ.
1: Αυτοί δεν θέλουν εκεί πάνω από 5. Το έχουν γρουζουζά.
0: 9 είναι, ρε παιδιά, σταθερά.
1: Το κουκουέ.
0: 9-8.
1: Κάτσε,
2: 9-8, πολύ πάνω.
1: Περίμενε, μέχρι να το βρει λοιπόν η Κατερίνα. Να σου πω το άλλο που μου κάνει εντύπωση, γιατί ρωτήσανε πρόθεση. Σε περίπτωση που κάνει κόμμα ο Τσίπρας και ηγηθεί κόμματος, ποια είναι η πρόθεση?
3: Πόσο πιθανό είναι να το ψηφίζετε?
1: Ναι, και ήταν το. Όντως τώρα.
0: Για πες το νούμερο.
1: Τέλος πάντων, okay, θα σας στεναχωρήσω λίγο. Είναι καλό το νούμερο, είναι στο 20%, αλλά στο 21% είναι το ενδεχόμενο κόμμα της Καρθιανού.
0: Ωραιότατο. Αυτό θέλω να γίνει.
1: Και αυτός που δεν τα πάει πολύ καλά σε αυτή την ερώτηση είναι ο Σαμαράς, που νομίζω είναι γύρω στο 11%.
3: Αχ, δεν τον προτιμάει ο λαός να κάνει κόμμα.
2: Λοιπόν, έχει απώλειες 1,5 μονάδα στη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου με 24% τον Μάιο από 25,5% τον Απρίλιο.
3: Α, τη γονατίσαμε την κυβέρνηση.
2: Τη γονατίσαμε. Πασόκ 12%.
1: Πάει το 14%. Πού το είδα, στον ύπνο μου, μάλλον. Θα ήθελα πολύ.
3: Μωρέ, καμιά φορά σου λέει μετά και την αναγωγή και το ένα και το άλλο.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη.
2: Ελληνική Λύση 7,5. Πλεύση Ελευθερίας 7,5. ΚΚΕ 6,5.
0: Ωραία, πέσαμε.
2: ΣΥΡΙΖΑ 3,5. Φωνή Λογικής 3.
1: ΣΥΡΙΖΑ 3,5.
0: Κοίτα η Λατινοπούλου.
2: Ναι, και μετά έχει ΜΕΡΑ 25 με 2,5, Νίκη με 1,5.
1: Εγώ σκοπεί την ένοχη απολαυσή μου.
0: Ναι, η Λατινοπούλου.
1: Μ' αρέσει ως γκόμενα.
0: Σε πάρα πολύ.
1: Ως γκόμενα μ' αρέσει.
0: Δεν μπορώ, μιλάει. Εντάξει, πάρα πολύ και λέει χαζομάρες.
1: Αυτό είναι άλλο, εντάξει. Αλλά...
0: μα δε, πώς θα το κάνεις, άμα θα λέω.
1: Μα δεν θα μιλάει εκείνη την ώρα, ρε Θανάση.
3: Σκέψου να είσαι αλλοδαπός, να μην καταλαβαίνεις.
1: Α, με αλλοδαπό δεν θα πήγαινε, νομίζω.
0: Πού ξέρετε. Αυτά!
2: Άμα
0: ήταν Ισπανός, δεν είναι αλλοδαπός.
1: Χτυπήματα αγάπης. Κρυμμεί κάτι που περιμένουμε από την Κατερινά?
2: Όχι, κοιτάω τη δημοσκόπηση τώρα.
1: Χτυπήματα αγάπης χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις εχθροπαρξίες. Το σπάσιμο της εγκεχηρίας, η οποία σύμφωνα με εκείνον συνεχίζεται.
3: Νομίζω ότι ξεκινά θέμα ημέρα.
1: Τι μας είπε ο Τραμπ? Ότι, παιδιά, ακούστε, η εγκεχηρία συνεχίζεται.
3: Τώρα που μιλάμε.
1: Κάποια χτυπήματα αγάπης καταφέραμε στο Ιράν, αλλά είναι αγάπης.
0: Μια ερώτηση.
1: Η εγκεχηρία συνεχίζεται. Και κατά τα άλλα, μέχρι το πρωί, συγγνώμη, Θανάση, αλληλοπυρπολούνται στα άστενα του Ορμούζ.
0: Μια ερώτηση, γιατί το έχουμε ψιλοξεχάσει λίγο. Με Ρωσία-Ουκρανία τι γίνεται?
1: Αυτό λίγο γίνεται.
0: Είναι από πάνω
1: ναι.
0: μας.
3: Η Ρωσία πάντως χθες, sorry Κάθριν, που έβλεπα μια οικονομική ανάλυση, έχει, σου λέει, χεστεί στο τάλιρο αυτά τα χρόνια, αυτόν τον καιρό μάλλον του πολέμου, και έχει βγάλει όλα τα σπασμένα της εισβολής στην Ουκρανία.
1: Ωραία, Κατερίνα.
2: Νομίζω ότι θα είχαν και χειρία 8 και 9 του μήνα, άλλη είχε πει η Ρωσία άλλη μια και χειρία.
1: Σαν πανηγύρι ακούγεται. Έχουν και χειρία.
3: Θα κάνουν
2: πριν την εκεχηρία, τώρα μέσα στη βδομάδα έγιναν κάτι βομβαρδισμοί στην Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα. Εγώ αυτό που άκουσα, σας το είχα πει το τελευταίο, ήταν ότι λένε οι Αμερικανοί να τα βρούνε με τους, να μιλάνε με τους, να έρθουν σε συνομιλίες τέλος πάντων με τους Ρώσους, για να πετάξουν έξω την Ευρωπαϊκή Ένωση από το ζήτημα Ουκρανία-Ρωσία.
0: Εχθές στη Βουλή των Αντιπροσώπων έγινε μια υποερώτηση, νομίζω, γιατί δεν παίρνουμε πετρέλαιο και ορυκτά από τη Ρωσία να τελειώνουμε.
1: Στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Αμερική, λες?
0: Αγγλία.
1: Ναι, σωστά. Ό,τι να είναι.
0: Ας πω κάτι. εδώ τα παιδί μας το απέχει δίκιο. Έχει εσύ τον Φράγκο Πούτιν, ρε φίλε.
3: Εμείς πάντως, μια φορά που από ό,τι φαίνεται αποταθήκαμε εκεί πίσω το 15, μας είπαν μην περιμένετε και πολλά πολλά.
1: Καλά, μου στείλαμε και το λαφαζάνι.
3: Ναι, αυτόν είχαμε βγάλει.
0: Δεν είχαμε και νόμισμα.
1: Αλλά πήγε ο άνθρωπος, σηκώθηκε, σου λέει όλοι μιλάγανε να πούμε σε επίπεδο πια. Πώς να σου το πω. Ένα επίσημο επίπεδο.
3: Ναι.
1: Με τους μεταφραστές τους, με τις γραβάτες.
0: Και τι σας έκανε
3: τώρα πια αριστερό, ρε.
1: Και σηκώθηκε ο άλλος νόμος από τον καθηγητή της φυσικής μας που είχαμε και του είπε σύντροφε κόμμα του λέει.
3: Ναι.
1: Άκου την Κούπερμαν.
3: Σκάλε.
1: Να πούμε με το.
3: Κομπεραρέντο.
1: Ναι, σε κόμπερα του λέει να πούμε σαν το καθηγητή τη φυσική. Πώ το λέγανε, το Σοκοδήμο. Έτσι το λέγανε. Αχ, καλή του ώρα να είναι καλά. Έτσι με το τζάκετ καθόνται. Και λέει κόμπερα με το χέρι στην τσέπη και θα θέλαμε λεφτά και τα λοιπά. Και του λέει άλλο δεν έχει λεφτά τώρα. Τι είναι, τι είναι εδώ.
3: Εμεί εδώ λεφτά.
1: Εδώ έχουμε ξυγχρονιστεί. Δεν είμαστε σύντροφοι που Έλα δώσε. Πιάσα από τη μία να πούμε σπά ένα διεύρο που λέει η Κατερίνα.
3: Όχι, εδώ έχουμε ρωσικό καπιταλισμό. Έτσι
1: παίζει τώρα η φάση. Τέλο πάντων τώρα παιδιά πάμε παρακάτω. Το φαρμακείο Τζέικοπ σα σήμερα το 1886 νομίζω το ξέρετε. Στην Ατλάντα.
0: Όχι.
1: Έλα ρε παιδιά, το πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα.
3: Α, βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, ναι. Ήταν έτσι ενισχυμένο.
1: Ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους, την πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης.
3: Φαντά. Το πρώτο μπουκάλι του διάσημου αναψυκτικού της εταιρείας ήταν γυάλινο με φελό. Καταπληκτικό.
0: Πολύ ωραίο.
3: Υπέροχο.
1: Γυάλινο με φελό.
3: Ναι.
1: Έλα ρε μαν.
3: Ναι, ρε μαν.
1: Και το κάνετε... φαρμακευτικό λες. Ναι. Ή το εμπορίο το αναψυκτικό.
3: Η εταιρεία έβγαλε το αναψυκτικό.
0: Και το πλάτσι.
2: Δεν βγάζουν τώρα τέτοια αναψυκτικά.
3: Θες ένα χαρτί λερώθηκες.
1: Δεν ξέρω ρε παιδιά. Κάθε μέρα ξυπνάει ένας καινούριος Θανάσης. 1926 φτάνει ατμοπλοϊκό στο Πειραιά. Προερχόμενος από την Τεργέστη. Ακούστε τι ωραίες αφήξεις είχαμε στην Ελλάδα το 1926. Ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους. Για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών.
3: Δεν έρχονται πια τέτοιες προσωπικότητες στην Ελλάδα.
1: Έχουν πεθάνει γι' αυτό.
3: Τώρα θα σου έρθει η Έμιλιν Πάρις. Αυτή καλή είναι. Καλή είναι και αυτή.
1: Εγώ με την Έμιλιν Πάρις και με την Eurovision έχω βγάλει. Έχω κουραστεί.
3: Γιατί μου, πότε πρόλαβε.
1: Από την ανάλυση τη φοβερή. Δεν είναι τίποτα φοβερό να το αναλύουμε τόσο πολύ. Ωραία είναι να τα διασκεδάζουμε τα πράγματα. Τώρα... σαν να αναλύουμε τα γενέθλιά σου.
3: Τώρα διανύουμε.
1: Πάμε να τα γιορτάσουμε. Δεν χρειάζεται γιατί να τα αναλύσουμε.
3: Διανύουμε δεκαήμερο Eurovision τώρα, ρε παιδί μου. Θα το φάσει.
1: Δεν είναι δεκαήμερο. Ένα μήνα τώρα έχω άρχισε και κουράζομαι.
3: Σιγά ένα μήνα.
1: Δεν είναι ένα μήνα.
3: Αφού είσαι στο Ποτσόρνο, είχατε και άλλα να σχολιάζετε.
2: Επειδή είσαι στο Ποτσόρνο, αυτό ήθελα να πω. Γιατί γενικά
1: δεν ασχολείται ο κόσμος.
0: Ναι. Όχι, παιδιά, ασχολείται ο κόσμος. Όλοι με την Eurovision.
3: Φυσικά και ασχολείται ο κόσμος.
1: Τώρα εσύ πάτησε το Ανάση, επειδή λέει συνέχεια του τι λέω.
3: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα θα κορυφώσει το ενδιαφέρον του.
0: Τον θάψανε πάντως εχθέ τον Αγγίλα τον έρμο.
3: Σε ποιον δεν
1: άρεσε. Ο Ανδρέας. Και άλλοι.
0: Και ο Ανδρέας ανέκαμψε.
1: Εγώ τον Ανδρέα βλέπω και τον Ανδρέα είμαι.
3: Τι είπε.
1: Έγινε κάτι άλλο, θα σου πω. Έγινε κάτι άλλο.
0: Εντάξει, κράζανε πάρα πολύ την εμφάνιση.
1: Βγήκαν τα 30 δευτερόλεπτα. Όπως πολύ καλά γνωρίζει, καλύτερα από μένα μάλλον. Και λέει, ξεκίνησε όλο ότι. Θα σου το πω έτσι όπως ακριβώς το διαβάσαμε. Εγώ δεν πολύ ασχολούμαι. Είναι η Κατερίνα Ζαρίφη υπεύθυνη για τον τομέα αυτό. Που θα πάει κιόλας στην Βιέννη.
3: Πότε θα πάει, πρέπει να φύγει.
1: Μουδιασμένη, νομίζω φεύγει αύριο, σήμερα. Μουδιασμένη σου λέει η Eurofans με τα 30 δευτερόλεπτα. Και βαλθήκαμε εμείς. Εγώ το πρώτο πράγμα που ρώτησα λοιπόν ήταν γιατί. Κανένας δεν ήξερε εμπεριστατωμένα να μου πει.
3: Γιατί μουδιασε.
1: Προφανώς δεν είχαν μιλήσει με μουδιασμένο Eurofan γι' αυτό.
3: Ναι.
1: Αλλά.
0: Αλλά δεν μπορούσα να βγει στο τηλέφωνο.
1: Ναι, ήταν μουδιασμένο το σώσκο στο τηλέφωνο. Αλλά ο Θανάσης λέει, ο Ανδρέας είπε ότι αυτό που τον χάλασε. Εντάξει, με τον τρόπο του ρετού που είναι λίγο πιο γκροτέσκο.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, ο κύριος Μικρούτσικος αντιπροσώπευσε μουδιασμένο γυροφάνη στο πλατό σας.
1: Όχι, προσπάθησε να ψυχολογήσει όμως τον μουδιασμένο γυροφάνη ως γνώστη της κατάστασης.
3: Βέβαια, βέβαια.
1: Σου λέει, με βάση τη δική μου προσωπική εμπειρία, αντίληψη, αυτό που είδα. Με πείραξε το φλίαρο. Στα 30 αυτά δευτερόλεπτα του σκηνικού green box.
3: Χρώματα.
1: Μπροστά, πίσω, χρώματα. Πώς λέγεται. Τι λέει. Τσέκε Πιταγόν, τη βγάζει εθρόνο, στέμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου απέσπασε την προσοχή από το σημαντικό που είναι πιο.
0: Ο
1: Ακύλας. Σου λέει ότι όλο αυτό έχει χτιστεί πάνω στον Ακύλα. Όταν κάνεις χρώματα, όπως είπαμε, αντικείμενα, εφέ και γύρω-γύρω arcade. Λειτουργούν ως αντιπερισπασμός στον ένα και μοναδικό που πρέπει να είναι στο επίκεντρο Ακύλας. Εγώ βέβαια τότε θυμήθηκα την αντίστοιχη συζήτηση που κάναμε με τη Σάτι, που ακριβώς αυτό της καταλογίζαμε, ότι το πήρε πάνω της, έβαλε, παραγκώνησε τον Φωκά και είπε ότι θα το κάνω μόνο μου. Και είχε μια κάμερα πάνω στη μούρη της και ήταν και το χορευτικό της γύρω-γύρω, λιτά δωρικά, μαύρο γύρω-γύρω αν θυμάστε, εκείνη και χορευτές στη μέση. Και αυτό δεν μας άρεσε. Τίποτα δεν μας αρέσει.
3: Σας πω ότι ξέρω.
0: Διάβες.
3: Λοιπόν. Είναι πάρα πολύ έντονο το ACT, έχει διάφορα έτσι σημεία, σκηνικά και τέτοια και έχει και πάρα πολλές στιγμές και μέρη που είναι πολύ πιο minimal, χωρίς σε όλα τα χρώματα,
1: στην κορύφωση με τη μαμά,
3: όλα τα φώτα κλπ. Έχει, αυτό που είδαμε δηλαδή είναι ένα μικρό κομμάτι μόνο. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτό επαναλαμβάνεται ξανά, ξανά, ξανά. Έχει πολλά, ναι, έτσι
1: λίγο
3: μικρό ηρεμή, στάδια.
1: Λίγο ξανά κάνει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να σας πω πιο, εμένα τη με χάλασε. Περιμένω αρχικά να τη δω όλη την εμφάνιση.
3: Α, συγγνώμη, και μόλις
0: γιατί δεν έχω άποψη.
3: Μόλις μας πει ο Θανάσης, θέλω να γυρίσουμε λίγο στους μουδιασμένους γυροφάνς, να πούμε κάτι.
0: Αρχικά πρέπει να βλέπουμε μια ολόκληρη φάνηση για να έχουμε άποψη.
1: Σωστά.
0: Okay, γιατί είναι, ή μπορεί να μας παραπλανήσει αυτό το πλάνο των 30 δευτερολέπτων. Okay, αρχίζουμε από εκεί. Δεν κρίνουμε ένα καλλιτεχνικό, ένα καλλιτέχνη από μια του στιγμή.
1: Θέλω να σου πω μια ωραία λέξη. Ένα καλλιτεχνικό πόνημα.
0: Πόνημα. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ.
3: Όπως σαν την Κορίνα που είχαν δει όλη την τζόντα που είχε γυρίσει και λέει: εντάξει, βλέπετε 5 λεπτά από ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα και το λέτε πορνό.
0: Ναι, έχει δίκιο. Συγγνώμη. Αλλά τι φοβάμαι, θα πω. Τι φοβάμαι, έτσι. Φοβάμαι, ρε φίλε, το ηλικιακό gap. Αυτή τη μεγάλη διαφορά που μπορεί να έχει ο δημιουργός από τον συνοδό δημιουργό.
1: Δηλαδή, συνδημιουργό.
0: Ναι,
1: ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος.
0: Ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, ο σκηνοθέτης είναι ο Φωκάς Ευαγγελίνος, έτσι.
1: Ο χορογράφος.
0: Χορογράφος.
3: Αν ο ένας είναι 60 και ο άλλος είναι 20, ας πούμε, στη ζωή, σαν χρόνια ηλικία.
0: Ναι, φοβάμαι πώς αντιληφθεί. Ναι. Την νεοτεριστική μάτια που, έχει νέα, που έχουν οι νέοι.
1: Με τα μοντέρνα, για να καταλαβαίνει την Κατερίνα.
0: Παίρνουμε λίγο, παίρνουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Γιατί το arcade, πώς το έχει στο μυαλό του ένας και πώς θέλει να το αποδώσει ο άλλος, μπορεί να χαθεί. Φοβάμαι με το πάρα πολύ μεγάλο σκηνικό, μην δεν το αποδώσει ακριβώς όπως θα ήθελε. Αλλά όταν θα δούμε όλη την εμφάνιση, θα δούμε τι έχει κάνει. Κοίτα, εγώ είμαι πάντα λίγο στη γωνία.
1: Στην απέναντι γωνία ή στην γωνία του Αγγίλα.
3: Επιφυλακτικός εννοεί.
0: Δεν τον θέλω. Πιστεύω ότι θέλω να δω μια νέα οπτική. Δηλαδή ο σκηνοθέτης, το νέο παιδί που είχε στο βίντεο κλιπ του Αγγίλα, τα έκανε εξαιρετική δουλειά. Θα μπορούσε να τον έχει μαζί στην εμφάνιση. Αλλά δεν θα τον κρίνω αν δεν τον δω. Θα τον δούμε και μετά θα δούμε.
1: Έλα, πες για τους Eurofans, Βασίλη μου, και εσύ την ουρά, το τελείωμα. Αρέστα.
3: Νομίζω ότι αυτό που είδαμε σαν πρώτη εικόνα άρεσε πάρα πολύ στους Eurofans. Κάπως περίεργα το υποδέχτηκε μέρος του ελληνικού Twitter, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι εκείνο το βράδυ μπορεί και να μην δουν κιόλας, γιατί κάτι άλλο μπορεί να κάνουν, ας πούμε, ή μπορεί να μην ψηφίσουν κιόλας. Αυτοί που ασχολούνται πολύ με το διαγωνισμό και τρελαίνονται που λες εσύ τώρα και πιάνουν καρέ-καρέ και πλάνο-πλάνο, νομίζω τους άρεσε πολύ.
1: Παιδιά, εγώ απλώς ως εξωτερικός και σε αυτό, όπως και στα αθλήματα.
0: Θα συμπληρώσουμε κάτι.
1: Έστω.
0: Επίσης να πούμε ότι δεν είναι και το αποκόρυφημα της δημιουργίας η Eurovision. Τα περισσότερα είναι καρακατσουλιά, δηλαδή πάντα οι εμφανίσεις που γίνονται.
1: Αγαπάς Euro, είσαι Eurofan. Είσαι μουδιασμένος Eurofan.
3: Την είχε γλιτώσει η Eurovision τώρα 2 λεπτά.
0: Μου άρεσε, ρε παιδί μου, λίγο η Eurovision, αλλά το βλέπω. Εντάξει, έχει και μερικά πολύ ωραία πράγματα να δεις.
1: Μπράβο.
0: Αλλά συνήθως.
3: Καρακατσουλιά.
0: Συνήθως είναι, ρε παιδί μου, κάτι εμφανίσεις τώρα. Δηλαδή, για να καταλάβεις, έτσι. Έχουν νούμερο ένα τον τύπο εχθές με την άλλη με το βιολάκι που κοιτάζονται και έχουν κάτι φλόγες στη μέση. Δηλαδή τώρα αυτό. Γελάει ο κόσμος.
1: Τώρα
0: κόσμος.
1: Αυτό γιατί το κρίνεις όμως από τα 30 δευτερόλεπτα.
0: Θα σου πω όμως γιατί.
1: Γιατί τώρα αυτό τον Ακύλα είπες να περιμένουμε το δούμε.
0: Περίμενε. Θα σου πω γιατί το κρίνω. Γιατί ας πούμε το βρίσκει απάβγασμα αισθητικής και λέει wow.
1: Απάβγασμα.
0: Ναι, ο Γιώργος ο Λιάγκας. Και λέω εντάξει.
3: Είναι αυγοκόλακα.
0: Για να αρέσει, λέω στον
1: άνθρωπο.
0: Για να αρέσει, λέω. Για να αρέσει, λέει, σε ανθρώπους που δεν έχουν αισθητική, προφανώς δεν έχει.
3: Κεράστηκε και ο Λιάγκας την πρωινή.
1: Μάλι, ρε παιδάκι μου, έχεις φάει μια Eurovision με μια φράση. Μια Eurovision και ένα Λιάγκα πρωί-πρωί.
3: Και τι φαβορεί καλέ τη Φιλανδία.
1: Καλέ, ναι. Δεν πειράζει. Καλά το πάμε. Λοιπόν, είδατε, αυτοί είμαστε χειρότεροι εκπομπή στο λίγο ραδιόγραμμα, παιδιά. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ο Θανάσης ξύπνησε με γρίνα. Ελάτε κι εσείς. 6, 9, 8, 104.
0: Έχουν εξεσκιστεί εχθές με τον Τζέιμς Χέτφιλντ. Δηλαδή, ξεφτυλιστήκαμε για άλλη μια φορά.
1: Ωραία, αφού σε πείραξε λοιπόν αυτό, γιατί δεν λες αυτό.
0: Και
1: βάζει και για να την
0: πει. Τώρα μιλάμε για το Eurovision.
2: Που τον ενόχλησε.
1: Και τι, πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιήσει την Eurovision και να την πει στο Λιάγκα επειδή.
0: Αφού του άρεσε η Φιλανδία μου, ωραία. Αυτό το πράγμα με τις φωτιές, με φωτιά με φωτιά, ο Κιάμος, άσε με τώρα.
3: Και εμένα μου αρέσει λίγο το φωτιά με φωτιά.
1: Ναι, αλλά εσένα το πρόβλημά σου δεν είναι αυτό. Είναι ο τρόπος της συνέντευξης που έκανε με τους Μετάλλικα.
0: Όχι.
1: Με τον.
0: Δεν την πω τώρα στον Μπάκο. Απλά είναι, ρε φίλε, λίγο.
1: Ο Μπάκα έκανε.
0: Είναι λίγο δυστυχώς αυτή η χώρα μας, ρε γαμό το
3: πράγμα. Δεν τα ξέρουμε.
0: Πάλι καλά που δεν τον πήρανε
1: πριν. Σα το στείλε, ρε, δεν το είδατε.
3: Το είδα που το.
1: Αλλά δεν σε νοιάζει.
3: Δεν άνοιξα το βίντεο.
2: Καλά, γίνεται χαμός εντωμεταξύ με, με αυτό το σκηνικό και μου πετάει και στο Facebook συνέχεια σελίδες που είναι μέσα μεταλλάδες, οι οποίοι ντρέπονται πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Δηλαδή το έχουν πάρει πολύ προσωπικά.
1: Περίγραψε το, Κατερίνα, γιατί πολλοί κόσμοι.
0: Και εγώ ντρέπομαι.
2: Ουσιαστικά ήρθε ο. Είναι ο frontman των.
0: Παιδιά, είναι ο frontman και να γυρνάει και να.
1: Άστι να το πει και μετά τη σου πληρώνει εσύ.
0: Βασικά
1: το κάνουμε έτσι τώρα.
2: Φτάνει στο αεροδρόμιο με τη σύντροφό του και τον υποδέχονται. Και είναι κόσμος, μεταξύ αυτών και ο Γρηγόρης Μπάκας που έχει τη στήλη του.
1: Στήλη στο αεροδρόμιο ή από το αεροδρόμιο, κάπως έτσι λέγεται. Ναι.
2: Οπότε τον ακολουθεί και του μιλάει. Εμένα μου φαίνεται ευγενικός γενικά.
3: Ο ρεπόρτερ.
2: Όχι,
1: ο Μπάκας ή
2: ο ρεπόρτερ, οκ, okay, στο κλασικό του στυλ. Αγενή δεν τον λες σε καμία περίπτωση. Okay. Αλλά και ο.
1: Πιεστικό, λίγο πιεστικό.
2: Θύμισε μου το όνομα να μην το πω λάθος.
1: Όχι, ρε, τον Μπάκα. Ρε Θανάση, τον Μπάκα δεν ξέραμε.
0: Sorry, μόνο εντάξει, δεν το
1: φρόντμαν τον μετάλλιγα.
3: Θέλετε να οργανωθούμε λίγο και να το πούμε μετά.
1: Ο Θανάση τον καλύτερο λέει Μπάκα Γρηγόρη.
0: Σκάστε, ρε! Μα να γυρνάει και να λέει ο άλλος.
1: Το πρωί που είσαι ακόμη μέχρι να βρει τον εαυτό σου, σ' αγαπάω. Είσαι
0: ρε, φίλε, να γυρνάει και να λέει, δεν το ξέρει η μάνα του.
1: Μπάκα, Γρηγόρη.
2: Το λέει σε κάποια φάση, του λέει σε κάποια φάση, πόσο θα μείνετε εδώ, δεν απαντάει αυτός.
3: Ωραία.
2: Και του λέει ο Γρηγόρης Μπάκας, γιατί έχουμε ωραίο ήλιο, ωραία ελληνικά φαγητά.
0: Τζατζίκι,
1: τσίπουρο.
0: Θα πάμε σε κανένα νησάκι.
1: Γιατί
3: δεν πειράζει.
1: Γιατί κριτζάρανε οι μεταλλικά.
2: Γιατί φαινόταν ο άνθρωπος ότι δεν είχε πολύ όρεξη να μιλήσει, ήταν ευγενικός ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, ήθελε να πάει στο ξενοδοχείο του να τσιλάρει. Ότι αυτό, ότι εντάξει, τώρα η metal κοινότητα είναι μια άλλη κοινότητα, είναι αναμενόμενο ρε, να κοιτάξει.
1: Καλά, να ηρεμήσει λίγο η metal κοινότητα.
0: Δεν πρόσεξε με σε μια metal κοινότητα.
1: Να κάνω, εκεί θα είμαι.
3: Να κάνω μια παρενθετική ερώτηση. Από αυτό που ακούω, νορμάλ μου φαίνεται.
2: Πολύ νορμάλ.
3: Μέχρι εδώ και η στάση του δημοσιογράφου και του καλλιτέχνη που δεν ήθελε και απέφυγε. Η metal κοινότητα, ας πούμε, θεώρησε ότι αφήστε τον άνθρωπο, δεν είναι η εμπορική Τζέι Λό να τον κυνηγάτε.
0: Θα σου πω τι έγινε.
3: Ναι.
0: Αρχικά, ο Τζέιμς Χίτφιλντ, παιδιά, μιλάμε τώρα για είδαλμα. Μιλάμε τώρα για άνθρωπο που έχει χτίσει τη metal σκηνή.
3: Ωραία.
0: Μιλάμε και ό,τι θέλουμε.
1: Ο Θανάσης, παιδιά, με ανοιχτά τα χέρια τα λέει αυτά. Είναι ένα large άνθρωπο.
0: Τον αποκαθιλώνουν, λένε σιγά, λέει το Σταρ.
3: Ποιο το είπε αυτό.
0: Ο Λιάκας εδώ έρθε, λέει ο Μπρατ Πιτ και είπε δύο κουβέντες.
2: Α, ναι, ο Λιάκας δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένο.
0: Λέει αγενέστατο, λέει. Δεν μου άρεσε. Ζω, πάρε Γιώργη. Λοιπόν, μετά ήρθε με το καουμπόικο το καπελάκι του. Με ωραίος. Την εμπορική τη πτήση, φίλε, ούτε καν Λιαρτζέτ. Ήρθε με τη γυναίκα του, κατέβηκε, ούτε μπράβη, ούτε τίποτα. Όχι σαν τους δικούς μας σωροστάρ.
1: Ρε, άστα αυτά τα δικά σου. Η κοινότητα για τις πάστικες
3: μας. Μήπως με τα σχόλια.
0: Ναι.
3: Να πω.
0: Ναι. Για τα αγγλικά.
2: Α, ήταν και τα εντάξει μου, ρε. Αυτά.
0: Και τα μισά, δεν
1: του Μπάκα.
0: Ναι, δεν τα απάντησε ο Τζέι. Και δεν τα καταλάβαινε.
1: Δεν μου λες τόση ώρα, μου λέει εμπορική πτήση και
0: ο προσπαθώ να είμαι ευγενικό.
2: Σίγουρα τα καταλάβαινε. Ίσα που ήταν και πιο απλοϊκά. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν σου μιλούσε με σεξπυρικό λόγο.
0: Μιλάμε για τεξάνο άνθρωπο τώρα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Σου λέει έρχεσαι να πάρει συνέντευξη. Ωραία, τουλάχιστον θέσε τι ερωτήσει σωστά, σεβάσουμε.
0: Καταρχά του λένε first time in Greece.
1: Μην κάνει την. Πώ λεγόταν αυτή η ρεπόρτερ που πήγαινε στην, από το Star, η φίλη μου, η Κατερίνα Σουλιώτη, που το κάνανε μέρος του act το να μιλάνε ψευτοαγγλικά. Δεν είναι αστείο, γιατί τον άλλον, ο άλλος δείχνει ότι δεν τον σέβεσαι και ειδικά αν έχει και μια υπόσταση ρε παιδί μου.
0: 200 εκατομμύρια πωλήσεις, παιδιά.
1: Έλα να μου μιλήσεις, ένα από τα πράγματα που οφείλεις να ξέρεις είναι πώς θα μου μιλήσεις. Τι θα μου την γλώσσα μου δηλαδή.
2: Δεν ξέρω, μωρέ, αν το θεωρώ συνέντευξη. Εν το θεωρείτε συνέντευξη.
1: Δεν είναι συνέντευξη, σου απευθύνω τον λόγο.
2: Ναι.
1: Το να μην ξέρω να σου απευθύνω τον λόγο στη γλώσσα σου δείχνει έλλειψη σεβασμού. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Ο άνθρωπος ότι περπατούσε, χαμογελούσε και έκανε yeah, yeah. Και απαντούσε yeah, yeah. Είναι γιατί δεν άκουγε, δεν καταλάβαινε τι το ρώταγε.
1: Δεν καταλάβαινε.
0: Ναι, λέει yeah, yeah.
1: Γρηγόρη, να πάμε να πάρουμε το προφήσανση μαζί, ρε φιλαράκι.
2: Η Αθηνά δεν ξέρω εδώ αν με ειρωνεύεται η μάπησα που λέει γιατί δεν πήγε η Κατερίνα με τα αγγλικά τη. Next time, Αθηνά.
1: Δεν είναι ειρωνευόμαστε τα αγγλικά, ρε παιδί μου. Λέμε μία κατάσταση. Πες μας και εσύ την. Πες μας την άποψη σου, Αθηνά, τη λένε.
2: Πες
1: μας την άποψη σου και εσύ, Αθηνά.
3: Σας πω εγώ και την άλλη άποψη πάντως για τις ευγένειες και αυτά που λέμε. Στο εξωτερικό, παιδιά, οι παπαράτσι, οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί, ακόμη και οι καλεσμένοι στα κόκκινα χαλιά, ήταν τουλάχιστον μέχρι σήμερα πάρα πολύ άγριοι και έντονοι και τώρα το έχουν κάπως λίγο κόψει που απαντάνε και αυτοί. Δηλαδή έβγαινε η Κατερίνα μπροστά να φωτογραφηθεί και της λέγανε: Εδώ, έλα, χαμογέλα, δείξε μας το πόδι σου, δείξε μας το πόδι σου, δείξε μας λίγο την πλάτη.
1: Ναι, μέχρι που φάγανε και τα μπουκέτα.
3: Και τώρα έχουν αρχίσει και αντιδρούν, ειδικά οι γυναίκες, ας πούμε, ή και οι κύριοι. Δηλαδή θέλω να πω, είναι και εκεί μαθημένοι στο έντονο πέσιμο. Δεν είναι ότι τους έχουν στο σεις και το σας.
1: Είναι αυτή η πρωταγωνίστρια του Τεντ Λάσο, η οποία μάλιστα ήταν και παρουσιάστρια της Eurovision.
0: Η Χάνιγκεν.
1: Αυτή. Η οποία είναι μια πολύ φωνάρα και πολύ πληθωρική γυναίκα. Πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και κάποιος της είπε σε κάποια φάση: Δείξε μας λίγο πόδι.
3: Ναι, ναι.
1: Και τον πήρε από τα μούτρα.
3: Ναι, καλά
1: αυτό θα το έλεγες, λέει, σε έναν άντρα.
3: Ναι.
2: Α, ξέρεις, πολύ, πολύ το ευχαριστιέμαι.
0: Κουκλάρα, παιδιά, ξέρεις ποια είναι αυτή, έτσι. Πώς έκανε το μπαμ.
1: Για πες.
0: Φοβερή γυναίκα.
1: Φοβερή γυναίκα.
0: Λοιπόν, είναι η καλόγρια που βασάνιζε τη Σέρση στο Game of Thrones. Που λέγε Same Same.
2: Α, καλά λέει.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι. Αυτή είναι, αυτή είναι.
1: Τώρα είπες φοβερή πληροφορία, είπες τώρα.
0: Αυτή είναι. Έτσι έκανε τον μπαμ.
3: 7 η ώρα.
1: Υψηλή.
0: Υψηλή. Αυτή είναι.
1: Κάτσε ρε Βασιλική, κάτσε ρε Βασιλική. Μόλις
0: και τρελάθηκε τώρα.
3: Είναι 7 η ώρα, παιδί μου.
2: Και φτιάξαμε την τριπλέτα.
0: Του φτιάξαμε. Ναι, του φτιάξαμε.
2: Ναι.
0: Του φτιάξαμε τρίβια.
1: Μου φτιάξε τη ζωή. Λοιπόν, αυτά παιδιά, οι μικρές χαρές. 7-7.
3: Ας το να είναι.
1: 7-7-49. Παιδιά, εχθές ήμουνα να με κλαίνε οι ρέγγες. Εντάξει, να σας πω τώρα και το δικό μου το τέτοιο.
8: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
9: 104,5.
10: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
11: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: τα πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
3: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
4: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Today 104,5.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα. Από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα. Εκδόσεις

0: www.mytravel.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kendrick Lamar, για να ξεκινήσω ωραία ημέρα, και Bitch Don't Kill My Vibe. Και το αφιερώνω στο φίλο μου τον Δημήτρη. Μη σου χαλάνε την όρεξη, Δημήτρη.
1: Ο ένας και ο άλλος.

0: σένα και... My Radio 104,6.
1: Ρουσλάνα Wild Dances, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ για Eurovision και γιατί το είχαμε σαν τραγούδι στις μουσικές καρέκλες.
2: Τι είχε γίνει χαμός.
3: Φοβερή τριπλέτα.
2: Παιδιά, θα βάλω και εγώ μετά από Eurovision τη Τουρκάλα, το καλύτερό μου.
3: Μα είπες ότι στη Eurovision βγάζουν όλο κάτι καρακατσουλιά.
2: Είναι 5-6 τραγούδια που είναι απίστευτα.
1: Αυτό είναι αθάνατο.
2: Αθάνατο Wild Dances.

0: Κοίτα, το ακούς τώρα μετά από τόσα χρόνια και πραγματικά όχι επειδή πορώνει το Θανάσης, καταλαβαίνεις γιατί πήρε την πρώτη θέση σε διαστολή. Ναι. Τότε ήταν ο Ρουβάς με το Shake It.
1: Ναι, τότε.
2: Πολύ καλός με την ανάποδη Κολοτούμπα.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός και εκείνος.
1: 2004.
0: Αλλά αυτό, αυτό δηλαδή, αν ακούγαμε το Shake It τώρα, θα πορωνόμασταν τόσο όσο πορωνόμαστε που ακούμε ακόμη τη Ρουσουλάνα για
2: πρώτη φορά. Θα πορωνόμασταν αρκετά όμως.
1: Να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει τρομερό impact ακόμη στο διαγωνισμό. Οι Κροάτισες φέτος οι υποψήφιες έκαναν μια καταπληκτική διασκευή. Και...
0: Βασίλη, πιες λίγο νεράκι, γιατί είσαι σαν τη Μάρο Κοντού. Κλάκα κλούκα ακούγεται.
1: Παίρνω blueberries.
0: Blueberries. Πάμε.

0: Δεν επιτρέπεται κιόλα σε σημαία να βάλει το ρούχο. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Εκείνα τα χρόνια έπαιζε πολύ και την επόμενη χρονιά με Παπαρίζου πάλι φορούσαμε το μπλουζάκι το λευκό, το αμάνικο με ελληνική σημαία.
1: Ναι, μπράβο.
0: Πηγαίναμε του γρού να
1: ήταν,
0: το πάρουμε.
1: Ήταν και οι Ολυμπιακοί τότε. Νομίζω ότι είχαν πέσει έτσι όλα μαζί.
0: Σύμπο ναι. Και Αθηνά.
1: Και το τι πήραμε, και το Euro.
2: Κώστας Καραμαλής.
1: Ναι.
3: Και το επόμενο καλοκαίρι ξεσκίσαμε την Αμερική στο Mundo Basket. Να τα θυμόμαστε.
2: Την κερδίσαμε, ρε φίλε.
3: Την ξέσκισε.
2: Εντάξει,
3: λοιπόν,
2: κάτσε να τελειώσω λίγο, γιατί όπως καταλάβατε εδώ πέρα έπεσε κατσάδα στο διάλειμμα. Εδώ δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε στους μάπες. Το ξέρετε ότι αυτή είναι η εκπομπή. Δηλαδή, αν ήσασταν στο ραδιοκαφενέ, δεν θα μας ακούγατε που βριστήκαμε. Γιατί τους είπα, πείτε μου ό,τι θέλετε, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Αλλά όχι να ψιθυρίσετε στο μικρόφωνο, γιατί προκαλεί αυτό το ψιλόβροχο που λέμε. Το οποίο είναι ενοχλητικό για τον ακροατή. Δεν ξέρω αν θέλουν να το πούνε, θα το πούνε κάποια στιγμή. Εγώ να τελειώσω την ιστορία μου, γιατί θα μου μείνει αποθυμένο.
0: Έχω εδώ και τουλάχιστον 5 μηνύματα μαπών,
2: ναι.
0: Που λένε μας έχεις αφήσει στο καλύτερο. Πες μας τι έχει γίνει με την πότα. Δεν μπαίνω στη δουλειά, δεν μάθω για την πότα κλπ.
2: 6, 9, 8, 104, 104 και 6, μπείτε στον καφενέ μας. Τίποτα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τα πολλά δημιουργήθηκε ένας πόθος για αυτό το παπούτσι. Λες και θα συμβόλιζε κάτι σημαντικό στη ζωή μου. Και λέω, που κατέληξα, το βρήκα σε ένα 44. Εγώ φορώ 45. Βέβαια είχα φροντίσει να πάω, γιατί δεν έχει και Tom Ford παπούτσι εδώ να δεις, στο εξωτερικό και να δοκιμάσω το 45 και μου ήταν ψηλό μεγάλο. Ρισκάρω λοιπόν και λέω μια μέρα, όλα για όλα, θα το πάρω 44. Το παραγγέλνω, το βρίσκω δηλαδή στη Βιέννη, το παραγγέλνω και θα μου ερχόταν χθες. Μετά πολλά και μετά από αυτή τη δύσκολη μέρα και μετά που έτρεχα το μεσημέρι για άλλες υποχρεώσεις, με το σκύλο μαζί, γιατί σας θυμίζω ότι μας βάφουν και το σπίτι γύρω-γύρω και δεν θέλω να τον αφήσω.
3: Όταν έχεις παρέα συνέχεια.
2: Πάρα πολύ ωραία. Φτάνω σπίτι. Φανταστείτε ότι ήμουν τόσο σίγουρος ότι οι μπότες 44, γιατί εγώ φοράω 45 πλάς. Δεν μου κάνουν που δεν τις φοράω, δεν τις δοκιμάζω. Κάνω όλες μου τις δουλειές, πλένω τα πιάτα, παίρνω τα τηλέφωνα, το αφήνω τελευταίο. Έχω δε, είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν μου κάνουν, που έχω ήδη βρει να τις επιστρέψω στο Farfetch και να πάρω άλλες που είναι αυτές τις Σελοράν που ήταν πολύ ωραίες κτλ. Αλλά όχι αυτές που ήθελα.
0: Το πλέον δύσκολο αυτό με την επιστροφή, πολύ
2: αυτές
0: σπαστικό.
2: Αυτές που ήθελα ήταν αυτές που είχα πάρει. Μετά πολλά τελειώνω τις δουλειές και τις έχω μπροστά μου και λέω: άντε δεν μαμιέται, δεν τις δοκιμάζω. Τις δοκιμάζω. Παιδιά, έπρεπε να βλέπετε την κλιμάκωση στο πρόσωπό μου 10 προς 10 του δευτερολέπτου που έβαζα το πόδι μέσα στο παπούτσι και γάντι, ένιωθα ότι μπαίνει γάντι.
0: 100 προβλήματα και ξεκινάει να μηδενίζει.
2: Ακριβώς! Ένα-ένα. Τουλάχιστον πρόσκαιρα εξαφανίζω τα προβλήματά μου. Ένιωσα τέτοια χαρά. Βάζω το παπούδι μέσα, ήταν τέλεια. Ήταν και η μπότα που ήθελα. Τέριαζε και τέλεια. Και δεν χρειάζονταν καν να την επιστρέψω. Και ξαφνικά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ούτε λογιστές, ούτε την πόθα, ούτε τον μικρούτσικο. Κανένα.
0: Τα πιάτα πλημμένα.
2: Τίποτα.
3: Η σόλα που βγήκε τελικά.
1: Στην προηγούμενη πόρτα.
2: Στην προηγούμενη πόρτα. Και που αναμπουλέω θα πάω να πάρω μια καλή να είναι, ξέρεις, θα φάνε.
1: Να βγάλω τους χειμώνες.
0: Αντί να πάει να σολιάσει την παλιά.
2: Ναι, όχι, θα τη σολιάσει την παλιά. Το θυμάσαι. Απλώς βγήκε πάνω από το μισό.
3: Όχι.
2: Ξεκληρίστηκε, ρε παιδί.
0: Ναι, όχι, δεν. Έχει κάτι ανεξάρτητη.
1: Καλέ, με κόλλα τα κάνω εγώ. Δεν πάω καν στο τζαγκάρι.
2: Δεν γινόταν, σου ήταν όλοι έξω, παιδί μου. Ήταν μόνο ο αστράγαλος.
0: Δημήτρη, μου μην τη απαντάς, ούτε τη Κατερίνα γίνεται. Απλώς επιμένει να το κάνει.
2: Τέλος πάντων. Και λέω τώρα, χωρίς να. Όχι, να σου πω, φέρτο. Ο καταναλωτισμός είναι αρρώστια της εποχής μας. Με έκανε καλά αυτή η αγορά. Πρόσκαιρα. Δεν λέω ότι έγινε ευτυχισμένος, αλλά κοιμήθηκα κάπως όμορφα γιατί κάτι που ήμουν σίγουρος ότι θα απογοητευτώ με δικαίωσε και με γλίτωσε από πάρα πολύ κόπο και είχα πάρει και ένα πολύ όμορφο πράγμα. Τόσο ήταν στο Βασίλη, του έλεγα τώρα πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή κάτσα μία ώρα και ασχολούμουν με αυτή τη μαλακία. Του λέω Βασίλη πρέπει να πάρουμε ένα ωραίο τζιν τώρα να χτυπάει, να πέφτει πάνω στην πότα. Ο Βασίλης άλλο που δεν θέλει, μου έλεγε bootcut πράγματα αυτά, ασχολήθηκε κι αυτό. Και πέρασε ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα.
1: Μπράβο, να το χαρίσει.
2: Θέλω και να το μοιραστώ μαζί σα, αλλά μου το χάλασε Κατερίνα.
1: Να είναι τα πόδια σου γερά, να μπαίνουν
2: να πατάνε,
1: στις
2: να πατάνε
1: και...
2: γερά επάνω στο πέλμα του.
1: Να πάρει και το bootcamp εκεί το.
0: Bootcut. Θέλει λίγο σταθερότητα. Αυτό το τόσο δα μικρό τακουνάκι μάπες μου εκεί έξω, όσοι το πρωτοδοκιμάζουμε για πρώτη φορά, φεύγει ο αστράγαλος δεξιά και αριστερά.
2: Ναι.
0: Δεν το καταλαβαίνεις για πότε.
2: Γεγονότο.
0: Θέλει το νου σας.
2: Λοιπόν, είπαμε καλημέρα. Τα έχουμε κάνει όλα μέχρι τις 7:25 και έχουμε και την Όλγα Παπαυγούλη υπατμών. Θα ανάσει κάτι. Συγγνώμη, κάτι θέλεις να πεις.
0: Να θυμίσω το θέμα ημέρας μέχρι να συντονιστεί ο Θανάσης μας στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Διάσημοι που τους μπερδεύετε μεταξύ σας, όπως η Άννα. Μεταξύ τους, όπως η Άννα που μπερδεύει τη Λένα τη Ζευγαρά με την Ιουλία την Καλυμάρη.
3: Παιδιά, αυτό ήθελα να πω εγώ.
0: Σε νιώθω.
3: Την μπερδεύω πάρα πολύ.
2: Αυτές δύο.
3: Ναι.
2: Μην το ακούσουνε.
0: Κοίταξε, βγήκανε και μαζί με λαχρινό μαλλί, βαθιά φωνή.
2: Στο ίδιο μαγαζί.
0: Στο ίδιο μαγαζί.
2: Πρώτα η Λένα και μετά η Ιουλία.
3: Φιλεμιάζουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Κόρε μου είναι
3: εκεί. Όχι, φάση μοιάζει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ο Θανάσης το λέει με ένα παράπονο. Και εγώ ήταν δικό μου το φταίξιμο.
3: Όχι, το καταλαβαίνω.

0: να έχουν μια καλλιτεχνική κόντρα, αλλά μοιάζεται κορίτσια.
1: Μάλιστα.
0: Δείτε το.
1: Ναι. Θέλετε να ζήσετε, θέλετε να ζήσετε μια διαδραστική.
2: Δείτε το λίγο, βρε κορίτσια.
1: Εντάξει το λίγο. Φαντάζομαι να ασχοληθούν τώρα. Έχει και η Λένα Ζευγαρά, έχει
0: μας
1: σήμερα,
0: ακούει κιόλας,
1: έχει σήμερα πρεμιέρα.
0: Ακριβώς. Και πώς θα ασχοληθούν ακριβώς, δηλαδή.
1: Ξέρω, ρε,
0: παιδά. Καλή επιτυχία στη Λένα Ζευγαρά, εμείς θα πούμε.
1: Θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φόροντας virtual reality, θα πετάξετε με ντρόν, παρακαλώ, και θα κάνετε και βόλτα στο παραλιακό μέτωπο με Segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς λοιπόν την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο, το Μάιο όμως μόνο, στον κήπο του The Golden Hall. Πάμε στην Όλγα μας.
3: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα ρε Οργάνα, τι κάνεις? Φρόντισε να τα ακούσεις τώρα. Ναι, τι θες τώρα?
1: Τι θέλω εγώ?
0: Τι
1: να πω τον καιρό, να μάθει ο κόσμος.
0: Κόσμε μου, μάθε τον καιρό, κόσμε μου.
2: Κοσμούλη.
3: Όλγα, εσύ μπερδεύεις τίποτα διάσημους μεταξύ τους?
1: Καλά δεν τους...
0: Όλγα, δεν ασχολείται πολύ νομίζω.
1: Ναι, αυτό.
3: Καλά δεν ασχολείται.
0: Παιδί μου, δεν σου είπα όταν βγήκαμε για να γνωριστούμε για την εκπομπή, για να ξέρω με ποιον συνεργάζομαι. Δεν ξέρει, δεν βλέπει τηλεόραση. Ναι. Σινεμά δεν το πολύ προτιμάει.
3: Ναι.
0: Τι αρέσουν τα ταξίδια και η μετεωρολογία, αυτά. Και ούτε τα ταξίδια δεν είναι και πολύ φανατική.
3: Ναι, ναι. Τώρα, μήπως ρε παιδί μου, τον τελευταίο καιρό έχει λίγο εντρυφήσει σε σοουπίς παραπάνω.
0: Τώρα με.
3: Τραγουδιστές, ηθοποιούς, παρουσιαστές, έτσι που μπορεί να μπερδεύεις, ας πούμε, τον Μπασά με τον Ουγγαρέζο.
0: Λοιπόν, όσο το σκέφτεσαι, να σας πω.
1: Δεν ξεχωριστεί, δεν γίνεται να τους μπερδέψει αυτούς τους δύο.
3: Δεν ξέρει κανέναν.
0: Λοιπόν, όσο σκέφτεται, η Ολγάν σκέφτεται, εννοώ για το συγκεκριμένο που της έθεσε ο Βασίλης. Σε κάθε περίπτωση, ας πω εγώ, της δώσω λίγο χρόνο. Η καρδιά της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει στην Ελλάδα από τις 6 του μηνός, 6 Μαΐου μέχρι 10 Μαΐου. Με την κορυφαία διοργάνωση The Tour of Ελλάς. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσά τους και η εθνική μας ομάδα, παρακαλώ, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμη εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη, σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος που θα τερματίσουν κιόλας. Με παιχνίδια, δράσεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο elaspavlatour.gr. Έλα, όλο μου σκέφτηκες. Έχεις κάποιους που μπερδεύεις, έτσι γνωστούς?
1: Δεν έχω την απάντηση, παιδιά. Όχι. Λίγο τις τραγουδίστρες που είπατε πριν, όντως μοιάζουν.
0: Ποιες? Α, την Καλυμάνη και την Ζευγάρα είπαν τα παιδιά, ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ, Θανάση?
1: Ναι.
0: Σκέφτηκες κι άλλον?
2: Βαρουφάκης με Βόλτεμορ.
3: Να, και νόμιζα τώρα ότι έχουμε οριμάσει και δεν θα αρχίσουμε αυτά τα Χαραλαμπόπουλο, Τζέι Τούνι και τέτοια, αλλά αυτή είστε μια ζωή.
0: Παίζει, παίζει, παιδιά. Ο καθένας να εκφράσει την άποψή του εδώ με ευπρέπεια.
2: Τώρα, εγώ έχω ένα να πω, αλλά.
0: Πες το.
1: Για πες.
2: Νομίζω το είπε ο Βασίλης.
3: Το νιώσαμε μεταξύ μας τώρα.
0: Ποιο?
3: Άστο, γιατί.
0: Δεν λέγεται.
2: Άστο, μου έκανε μια μήνυση. Άστο, μα στείλουμε σε καμιά ανίσο.
3: Άκου, YouTuber με γνωστή κατηγορούμενη.
2: Ίδιοι είναι.
3: Κοντό μαλλί ξανθό καρφάκι.
2: Ίδιοι είναι. Ο ένας βγήκε και κλάφτηκε πρόσφατα.
0: YouTuber.
3: Ναι, ναι. YouTuber influencer.
2: Η άλλη κατηγορούμενη από την Αχαΐα.
0: Με τον Κοψιάλη. Ο Κοψιάλης μοιάζει με την Μουρτζούκου.
4: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
4: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
4: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
4: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
4: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια. Νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
2: Πόσο για να μην παραδειγματίσω αρνητικά τα παιδιά που μας ακούνε. Αλλά δεν πρέπει να καπνίζετε. Λέει και περιμένω, θα ξέρει, θα μου τα πει χάλια. Και μου λέει μια χαρά, λέει δεν πρέπει να λέω, άντε ρε.
11: Κοίτα να δει, μπορεί να σε χτυπήσει αλλού.
2: Περίμενε, θα σου πω, μου το εξή. Κάτσε μόρι, Γρουσούζα. Μου το εξήγησε όμως κατά μου λέει. Θα σου πω, λέει κάτι. Είναι, λέει, κυταρικό. Λέει, μπορεί να καπνίζει μια ζωή 7 πακέτα και να μην έχει τίποτα. Μπορεί να μην καπνίζει ποτέ ζωή, να είσαι αθλητή και να έχει, λέει, να πεθάνει από. Έχει μακριά.
0: Ωραία, ας μην το μελετάμε τώρα.
11: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, σου λέμε.
0: Και το μήνυμα μας είναι, ρε παιδί μου, μέτρον άριστον.
2: Μπράβο!
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όχι, γιατί το πρόβλημα μέτρα εδώ δεν είναι τα καπνικά προϊόντα. Είναι ότι καπνίζει 2 πακέτα την ημέρα.
2: Δεν κατά
0: το πρωί στο βράδυ. Οτιδήποτε κάνει, νομίζω και. Όχι, νομίζω και νερό. Ο θείος μου σα είχα πει ότι είπα θα δηλητηρίασε το νερό. Επειδή έπινε πολύ νερό, γιατί νόμιζε ότι είχε κάτι δικό του, τέλος πάντων. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες, αλλά από το πολύ νερό τον έβλεψε και το νερό.
3: Και μέρα ένα άλλο θείο μου που είχε ένα γιατρό έτσι σαν του Θανάση που του έλεγε όλα καλά και ξεχωρίζει από όλου και δεν έχει τίποτα. Φάει πιέ, κάνει ό,τι θε.
0: Το ξεχωρίζει από όλου.
11: καλύτερα.
3: Ναι, ναι, το χάσαμε το θείο.
0: Ο γιατρός ζει όμως.
2: Το επόμενο τραγούδι στο αφιερώνω, ελπίζω να το χορέψεις.
0: Όλγα μου, στο αφιερώνω, με ευχαριστούμε, κορίτσι μου, καλημέρα. Η Vodafone, παιδιά, είναι δίπλα σου τώρα που πρέπει να ελέγξουμε λίγο την. Να έχουμε το πάνω χέρι στην πλοήγη στο διαδίκτυο και σου προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνθεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Για μένα, παιδιά, το καλύτερο τραγούδι που έχει πάει στη Eurovision. Εντάξει.
0: Θα το πάμε με Eurovision σήμερα.
2: Όχι. Serdab RNR.
3: Εγώ δεν έβαλα.
2: Every way then I can.
0: Ο Θανάσης που στο πρώτο όνομα μας είπε ότι.
3: Γιατί μωρέ δεν το λες σωστά!
0: Ότι όλη η Eurovision είναι ένα πανηγύρι και εκεί πηγαίνουν καρακατσουλιά.
2: Είπα 5-6 τραγούδια. Αυτό είναι μέσα στα 5-6.
3: Εν τω μεταξύ, μα τα είπε καρακατσουλιά και μετά έβαλε Ρουσλάνα και Serdab.
2: Συγγνώμη, δεν το βάλες από το live.
3: Ωραία, τι πάθαμε σήμερα!
2: Να ακούμε δουλειά αφού το βάζουμε, το ακούσουμε τώρα.
3: Η αλήθεια είναι, μέχρι να το βάλει, ότι ήταν από τις πρώτες χρονιές εκείνη του 2003 που κέρδισε η Serdab με την Τουρκία, που είχαν αρένα κανονική μέσα, γιατί πριν καθότανε σε καθισματάκια και τη στιγμή που βγήκε, κατάλαβες ότι κέρδισε.
0: Ναι,
11: ρε παιδιά, το τσιφτετελάκι, εγώ θα το ξαναπώ, δεν χάνει ποτέ.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Βράχια, σβήνει στέρια μες στα κατάρτια με τούνε οι γλάρι. Κι εγώ σου λέω εγγελιά. Βασιλάκη, σχέση.
1: Κι εγώ σου λέω.
0: Που κάνουμε εκπομπή, μα σου λέει κανονικά το ώρα το πρωινό του. Το ωραίο.
2: Μα δεν ήταν στο πρόγραμμα τώρα να βγει να μιλήσει.
3: Ναι, δεν μα είναι και περιμένω να μιλήσω.
0: Πού είναι το πρόγραμμα καρφιτσωμένο να το δω κι εγώ.
2: Έχουμε μία σκαλέτα στο μυαλουδάκι.
1: Εγώ 7 και 44 με 7 και 46 έχω κενό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 6. Έτσι.
1: Άρε, Ελλάδα!
0: Σε σου η Βασιλική.

0: One Love Show στο My Radio 104,6. Χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με τον Βασίλη Βλάχο, την Καταρίνα Μπούκα, τον Θανάση Πασά.
1: Τον Δημήτριο Καρέζο.
0: Είχα μείνει στα εργαλεία που σου προσφέρει η Vodafone για να μπορέσεις να βοηθήσεις το παιδί σου και το παιδί σου εσένα και εσείς τους γονείς σας. Να είστε ήσυχοι όσον αφορά το διαδίκτυο, που είναι πάρα πολύ πληροφορία, πάρα πολύ εικόνα. Δεν ξέρεις τι είναι επικίνδυνο, τι είναι dark, τι είναι light, να πούμε. Γενικά θέλεις λίγο να βρεις το χώρο σου και τον τρόπο σου μέσα σε όλο αυτό το αχανές περιβάλλον. Δεν χρειάζεται τώρα η απαγόρευση, παρόλο που θα ισχύσει από 1η-1η του 2027. Vodafone All Plus. Αυτό είναι που χρειάζεται. Με δύο βασικά εργαλεία, το Secure Net Family και το Custodio. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Πάμε στους μάπες και αμέσως μετά έχουμε Βάνα.
2: Βεβαίως, καλημέρα να πούμε εδώ στον φίλο μας τον Νίκο, που μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στην Εφροσύνη. Καλοφόρετα λέει τα παπούτσια Δημήτρη μου, τι ωραία. Καλημέρα και στην Νικολέτα που στο θέμα ημέρας διάσημους που μπερδεύω, λέει, πιο μικρή μπέρδευα τη Ρένα Βλαχοπούλου με τη Βάσια Τριφύλη.
3: Ναι.
2: Ναι,
3: όντως. Καταλαβαίνω.
0: Δεκτό.
4: Ναι. Δεκτό. Δεν μοιάζει. Okay. Παιδιά, εγώ από ξένους να σας πω τώρα που μου ήρθε.
0: Ναι.
4: Ο Τσάνινγκ.
0: Τέιτουμ.
4: Όχι. Γαμοδέξα τον
0: Ρόλτσα.
4: Τέλος πάντων, λοιπόν, ο βοήθαμε ο Βασίλη, ο πρωταγωνιστής στο Viking και ο πρωταγωνιστής στο Sons of Anarchy.
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
4: Ο Χάναμ, ο ένας λέγεται Τσάλι Χάναμ και ο άλλος λέγεται. Τέλος πάντων.
0: Χάναμ Μπαρμπέραμ.
4: Τέλος πάντων, εντάξει. Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
2: Ποιο ντόπιο.
0: Μπράβο.
4: Ναι, μωρέ, τώρα. Τους καταλάβανε από τις σειρές, ρε φίλε, τώρα. Ναι. Ο πρωταγωνιστής στο Viking και ο Sons of Anarchy. Μοιάζουν.
2: Ο γιος ο αναρχικός και ο άλλος ο Vikings.
0: Μπράβο.
2: Εδώ η φίλη Ξανθήπη έχει μια έτσι πιο ντόπια περίσταση που την μπερδεύει. Τζορτζέλα και Χρύσλα.
0: Ναι, πολύ σωστό. Ναι, ναι. Πάρα πολύ σωστό το Τζορτζέλα Χρύσλα.
2: Ήταν, λέει, στο μυαλό μου το ίδιο άτομο μέχρι που φρίκαρα γιατί τη είδα δίπλα-δίπλα σε πάνελ.
0: Πω.
2: Δύσκολο.
3: Η Βίκη ξανααναφέρει το Ουγγαρέζος Αυγουστίδης.
0: Καλύτερο από το Ουγγαρέζος Τσαλίκης.
3: Ενώ η Ελίνα, ναι, λέει ότι παλαιότερα μπέρδευε τον Ουγγαρέζο με τον Βλάχο.
0: Ναι, και αυτό μου το έχουν πει.
3: Ναι.
0: Και αυτό ωραίο.
4: Με ποιο Βλάχο τον Δημήτρη.
0: Εντάξει, και γιατί στο ρεστιμητικό είναι.
4: Και τον Δημήτρη Βλάχο.
0: Τον πάνω, τον πάνω.
3: Τον πάνω Βλάχο. Η Ασημίνα...
0: Ο Δημήτρης Βλάχος είναι ξανθότερη θα μας. Πώς δεν νοιάζει με
3: Α, επίσης για το Θανάση μία μάπα έστειλε και είπε με το Σπύρο γραμμένο.
0: Έλα ρε.
3: Θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε.
2: Βοηθήστε με.
3: Ο Σπύρος γραμμένος. Το τέτοιο, το συχτήρι της ημέρας.
0: Δεν ξεχνάω.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Που είχε βγει στην ΕΡΤ τότε με το Λάμπρο Κωνσταντάρα, το θυμάστε αυτό το σκηνικό.
4: Χαμός είχε γίνει.
3: Που ήταν στην εκπομπή που έκανε η Νάντια Καντογιώργη, άμα τη λέω
0: σωστά.
3: Με τη Λάμπρο Κωνσταντάρα.
0: Ναι.
3: Και ζητούσαν από το κοντρόλ να πει το «Μαμά μπαμπά». Το «Είμαι κουκουλοφόρος», το ξέρετε το τραγούδι.
0: Όχι.
3: Πολύ ωραίο.
2: Υπέροχο.
3: Πολύ καλό.
4: Τραγουδάρα. Και...
0: Το ήξερε ο Λάμπρος αυτό το τραγούδι.
3: Όχι, δεν ξέρω αν το ήξερε ο Λάμπρος. Μάλλον δεν το ήξερε.
2: Γενικά.
3: Γιατί κάποιος το ζήτησε από το κοντρόλ.
0: Μάλιστα.
3: Το είχε ακούσει, δεν ξέρω πώς. Δεν ήξερε ακριβώς τι λέει μέσα το τραγούδι. Και διστάζει λίγο ο Σπύρος γραμμένος εκείνη την
4: Είμαι
3: ώρα.
4: Είμαι στην ΕΡΤ, λέει. Πώς
3: ναι,
4: θα το πω.
3: Αλλά λέει, αφού το ζητάτε και το λέει, εντωμεταξύ λέει μέσα
2: τα όσα.
3: Και τέτα. Στο τέλος μου αρέσει γιατί κλείνει και λέει καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Πολύ καλό σκηνικό.
0: Εγώ φεύγω.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ καλό.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας λοιπόν στο Viber. Παρακαλώ. Τελικά η Ιωάννα μας δεν είναι. Σας έχω πει ότι είναι αδιάθετη αυτή την εβδομάδα. Χάλια. Εγώ μιλήσαμε χθες για τι είχε τύψει, ότι και καλά δεν την πιστεύουμε ή ότι λείπει από την εκπομπή. Μα μου λέει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης πώς θα πηγαίνει, λέει, στην εκπομπή χωρίς να με ακούει. Ο κόσμος μου, δηλαδή η κοπέλα και μέσα στην αρρώστια της δεν παραλυρεί.
2: Είχε τύψεις.
0: Τύψεις είχε και με πήρε και όντως δεν ακούγεται. Η φωνή της είναι βαθιά άρρωστη.
4: Όχι, είναι.
0: Ναι.
2: Δεν έκλεισε πουθενά απέναντι δηλαδή τώρα. Να βάλω να ακούσω να τα λέει.
0: Το έχουμε ζήσει αυτό με την Πολυκάρπου. Αλλά νομίζω πως όχι.
4: Για, επειδή λέτε τώρα μοιάζουμε, θυμήθηκα κάτι που μου το στέλνουν κατά καιρούς. Οπότε ήρθε η ώρα να το μοιραστώ. Εγώ μοιάζω πάρα πολύ, όντως μοιάζω.
0: Εσύ θα μας πεις.
4: Με το λεγόμενο Βούβαλο. Με ο Βούβαλος είναι αμυντικός της Ελ Σαρδινέρο, τέλος πάντων, ή Ράγιο Βαϊγάλο.
0: Ρε παιδάκι μου, πώς τους βρίσκεις αυτούς?
4: Ποιο, θα σου το δείξω τώρα. Μου τον στέλνουν πάρα πολύ.
2: Ποδοσφαιριστής είναι,
4: ναι,
2: ο Βούβαλος.
4: Ναι. Λέγεται Ασιέρ Βιγιαλίμπρε, δείτε. Παιδιά, εντάξει, πιστεύω, με το μους ειδικά είμαστε ίδιοι.
2: Ναι, φέρνει με Βούβαλο. Ναι, φέρνει.
0: Μοιάζει και με έναν Κύπριο ραδιοφωνικό παραγωγό, τον Παναγιώτη, και ηθοποιό, τον Παναγιώτη Κυριάκου.
4: Α, τον ξέρω. Ξέρω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα που λέτε βούβαλος, μία φίλη μου την είχε πατήσει από την κορούλα της ως εξής. Η κακομοίρα δεν έφταιγε. Πήγαινε το κοριτσάκι στο σχολείο και έκανε εκεί παρέα με το Δημητράκη.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία, και έλεγε λοιπόν μετά στο σπίτι: ο Δημητράκης ο βούβαλος, ο Δημητράκης ο βούβαλος, ο Δημητράκης ο βούβαλος.
0: Γιατί τον έλεγε έτσι?
2: Γιατί θεώρησε η φίλη μου ότι αυτό είναι το επίθετο. Και πάει κάποια στιγμή σε μια ενημέρωση γονέων και είναι ο Δημητράκης με τη μάνα του και λέει: χαίρομαι πολύ, κυρία Βούβαλου.
0: Ήταν και αυτή κάπως είχε παραπανήσει κιλά αυτή? Γιατί θα ήταν διπλά προσβλητικό αυτό.
2: Ούτε το παιδάκι είχε τόσο, ρε παιδί μου, τώρα δεν ξέρω γιατί το βγάλανε.
3: Μπορεί να το βγάζεις λόγω συμπεριφοράς. Ναι. Δηλαδή τα.
0: Τι, να κάθομαστε στα νερά, στα στάσιμα και να.
3: Ρε παιδί μου,
0: και να ρουθουνίζουμε.
3: Είχαμε στο χωριό ένα παιδί που όταν περπατούσε πήγαινε λίγο πιο χοροπηδιχτά. Οπότε τον λέγανε.
4: Ο
3: Κουνέλας.
2: Λυσάνε στα χωριά.
4: Με τη μία, ρε.
0: Φοβάμαι ότι θα βγει κάτι που θα μετανιώσω στον αέρα, οπότε προχωρώ. Θα σας πω λοιπόν πριν συνεχίσουμε την.
2: Έχω κάνα δύο που.
4: Και εγώ είχα δύο πολύ ωραία.
0: Δεν θέλω καθόλου. Λοιπόν, ναι. Θα συνεχίσουμε με την έρευνα ή τι έκανε εντύπωση στην Κατερίνα μας, την Μπούκα μας. Ο ΔΕΗ του Ροβελάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ για πέμπτη συνεχή χρονιά, παρακαλώ. Η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, παρακαλώ, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 ως 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννα και τερματισμό την Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος.
2: Τώρα δηλαδή που μιλάμε, αυτοί είναι καθοδόν.
0: Καθοδόν. Κινούνται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην. Έχει εκπλήξεις, έχει δώρα, έχουν ετοιμάσει διάφορες δραστηριότητες παράλληλες και ταυτόχρονες, αλλά και πριν και μετά. Η ΔΕΗ είναι μια πολύ όμορφη γιορτή ποδηλασίας, την οποία χαιρόμαστε πάρα πολύ να την αναφέρουμε και κάθε πρωί εδώ, με μεγάλη μας χαρά, ξαναλέω. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες στο hellaspavlatour.gr, γιατί μπορεί να έχετε χρόνο να μπείτε στη φάση.
2: Βέβαια,
0: γιατί όλο
2: βέβαια.
0: Γιορτή.
4: Ναι. Πριν βγει η Μπούκα, να δώσω συγχαρητήρια, δώσε και εσύ Βασίλη,
0: και εσύ και
4: στο Σωτήρι εδώ το μάπα, το πιο ωραίο πέσιμο που μου κάνει στην Μπούκα. Της έχει στείλει μήνυμα και λέει: καλημέρα, εγώ μπερδεύω την Κατερίνα με τον έρωτα της ζωής μου.
3: Πρώτο μήνυμα εδώ, Σωτήρη, τον έσπασα. Δεν έχει ξαναστείλει στην εκπομπή.
0: Τον έσπασα.
4: Τον τσεκάρε.
3: Τον λύγησα.
0: Τον λύγησε.
4: Τη άρεσε, Σωτήρη.
0: Πάμε.
3: Καλό ήταν.
0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Καλημέρα σας. Τώρα είναι μια ώρα δύσκολη που πάνε τα παιδιά σχολείο, οπότε από τα θέματα που έχω θα επιλέξω το πιο safe για τα παιδάκια.
0: Θες να μας... και μπράβο σου και
3: για
0: μπράβο.
3: Τους μικρούς ακροατές.
4: Δεν θες να μας πεις τα υπόλοιπα θέματα πώς λέγονται?
3: Τους τίτλους.
4: Ναι, τους τίτλους. Μείνε στους τίτλους.
3: Είναι ανάλογα με το σε ποια στάση προτιμάς να παρκάρεις το Παγκράτη, τι δείχνει αυτό για την προσωπικότητά σου.
4: Ωραίο αυτό.
3: Ωραίο. Αλλά ίσως για άλλη ώρα.
0: Σε ποια στάση το Παγκράτη, εννοείς μάλλον
4: ναι.
0: την συνέβρεση.
4: Ναι. Τώρα το πήρα εγώ.
0: Α, πιο μετά, μετά τις 8.
3: Ναι, αλλά θα πω τώρα, εάν είστε.
0: Μπράβο σου όμως που το λες και που το σκέφτηκες.
4: Είναι μια προσεχώς μάνα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
2: Να ρωτήσω κάτι, Κατερίνα μου.
3: Υποψήφια μάνα.
2: Όχι για το προηγούμενο.
0: Υποψήφια μάνα μου.
2: Άμα επιλέγω να πάω να δώσω 20 ευρώ στο πάρκινγκ να το αφήσω εκεί, τι σημαίνει?
4: Άρα, influencer.
3: Θα το αναλύσουμε αυτό όταν αναφερθούμε στο συγκεκριμένο θέμα παρκαρίσματος.
2: Θα δούμε
3: και αυτή την περίπτωση τι σημαίνει.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για αυτούς οι οποίοι αργοπορούν συστηματικά. Τι μπορεί να δείχνει αυτό, δεν ξέρουμε εμείς κάποιον γενικά. Έτσι, τυχαία. Τι μπορεί να δείχνει αυτό για την προσωπικότητά σου,
0: Βασίλη,
3: συνεχώς αργοπορείς?
0: Ξέρεις
3: κάποιον?
2: Σήμερα δεν θα εξάγουμε συμπεράσματα για εμάς, γιατί δεν είμαστε μέσα στο θέμα, αλλά
3: λοιπόν,
2: ας τα ακούσουμε.
3: Θα ξεκινήσω με το πρώτο που δείχνει για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπορεί συστηματικά όμως. Δεν λέμε τώρα για μια-δύο φορές.
2: Κατέβασε το χέρι σου, γιατί με δείχνει σαν θελάσσου.
3: Όχι, δεν σε δείχνω. Παιδιά, η φίλη μου η Τάς που πήγα στην Κοπενχάγη δεν είναι τόσο πολύ πλέον.
0: Τη λένε Τασό. Γιατί τη λες Τάς?
3: Γιατί είναι στην Κοπενχάγη τώρα.
0: Α, στην Κοπενχάγη.
3: Ναι, τη λένε Τασίτσα.
2: Είναι σαν κάτι οι Αφροδίτες που γυρνάνε μετά και γίνονται άφρο.
3: Παιδιά, αργούσε συστηματικά. Τώρα σε σημείο να, είμαστε, να θέλουμε να πάρουμε εκτέλ Θεσσαλονίκη χωριό να πάμε και να παρακαλάω τον οδηγό να την περιμένει.
4: Η τασούλα όλα αυτά.
3: Η τασούλα, ναι, ναι. Ήταν από αυτές.
2: Αλλά, εγώ από
3: αλλά
2: μικρό,
3: πάντα την περίμεναν, ρε παιδί μου. Θα την έβρισκε, θα την περίμενε το πλοίο. Τι να σου πω.
2: Ναι.
3: Είναι αυτή η τύπησα. Λοιπόν, πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι έχετε μία κρυφή πεποίθηση ότι ο χρόνος σας αξίζει περισσότερο. Είναι πιο πολύτιμος από τον χρόνο των υπολείπων. Δηλαδή είναι μία, βέβαια λέει ότι μπορεί να μην το κάνετε σκεμμένα, να μην λέτε ότι ξέρεις κάτι, εμένα μου αξίζει αυτό το δεκάλεπτο που θα αργοπορήσω.
2: Ναι.
3: Okay. Είναι μία, λέει, παραβίαση στην αναγνώριση των ορίων των άλλων.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι
0: νομίζω... Προφανώς, δηλαδή δεν
2: είναι
0: θέληση.
2: Είναι παραβιαστικό δηλαδή να καθυστερείς.
0: Δεν είναι τώρα να νομίζεις ότι εσύ δικαιούσε να καθυστερείς, ενώ ο άλλος δεν δικαιούται να καθυστερεί. Άρα ο δικός σου χρόνος είναι πιο πολύτιμος από το αλληλού.
3: Κοίταξε, παιδί μου, μπορεί να δικαιούται και ο άλλος, αλλά αξιολογείς αλλιώς το δικό σου χρόνο.
0: Για σένα μιλάμε τώρα, Κατερίνα.
4: Εκεί κολλάει πάρα πολύ η ατάκα που έχω ακούσει από πάρα πολλούς. Είμαι και στάρας, με περιμένουν.
2: Μωρέ, ναι. Νομίζω ότι αυτός που αργεί συστηματικά αργεί ακόμη και όταν δεν έχει την ευκαιρία, δηλαδή κάποιος να τον περιμένει. Για παράδειγμα, εγώ θα αργήσω και στην τράπεζα θα κλείσει.
3: Ναι. Θα χάσεις κιόλας.
2: Πιο σημαντικό το δικό τους ωράριο τελικά.
4: Και επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που αργούν στα πάντα. Όλη την μέρα.
3: Ναι, ναι, μα για αυτούς λέμε. Επίσης, μερικές φορές λέει το να αργείς είναι μια μορφή σιωπηλής διαμαρτυρίας. Αν νιώθεις θυμό ή δυσαρέσκεια σε μια σχέση ή μια δουλειά,
0: ναι,
3: και δεν μπορείς να το εκφράσεις ανοιχτά, το υποσυνείδητό σου λέει επιλέγει να τιμωρήσει τον άλλον με την καθυστέρηση.
0: Να σου προσθέσω ένα. Η αργοπορία είναι, δηλώνει κάτι, ρε παιδί μου, ένα συνέστημα ή μια συμπεριφορά.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν νιώθεις ότι είσαι αναντικατάσταση στη δουλειά σου, ότι είσαι πάρα πολύ επιτυχημένος στη δουλειά σου, είναι μια μορφή αλαζονίας.
3: Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι το επόμενο και σου λέει σχεδόν ότι είναι επίσης κάποιες φορές ανάγκη να ξεχωρίσεις ή να νιώθεις ότι είσαι ξεχωριστός ή το κέντρο της προσοχής.
2: Ήρθε τελευταίος.
4: Είναι και χαρακτηριστικό των χειριστικών ανθρώπων η αργοπορία. Ναι, γιατί σου λέει, με έχεις ανάγκη, με περιμένεις, άρα εγώ σε ελέγχω με την αργοπορία μου.
0: Λογικό μου ακούγεται. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά λογικό ακούγεται.
2: Ξαναλέω, σε κάτι περιπτώσεις τύπου τράπεζα, υπηρεσίες, αυτό δεν δουλεύει. Δεν θα τους καψουρέψουν ποτέ.
0: Δεν θα τους καψουρέψουν.
4: Αναλόγως ποιος είσαι. Γιατί και την τράπεζα μπορεί να περιμένει για κάποιους.
0: Εγώ ναι, πάντως δεν ξέρω αν είμαι κάποιος, αλλά όταν πάει μία η ώρα, τον κόλλο μου κάτω να χτυπάω, κλείνουν και κατεβάζουν και συνταγές. Πώς να περάσεις.
4: Δεν μιλάω για μας.
3: Είναι δύσκολα με τις τράπεζες τώρα, δεν σου χαρίζονται εύκολα.
0: Εκτός αν είμαι μέσα ήδη, που εντάξει παρατείνει λίγο. Δηλαδή, και μάλιστα, προσέξτε, βγαίνω με
2: μισοκλειστό
0: σκυφτό.
2: Βέβαια.
4: Ναι. Δεν θέλω τώρα να το καρφώσω, αλλά έχω δει στην.
0: Παρουσιάστρια.
4: Λοιπόν. Στην Εθνική, στη Νέα Σμύρνη, είχαν κλείσει, κλείδωνε τα ρουλεμάν. Έτσι.
0: Ρουλεμάν!
4: Σκάει στα Αρούμπα και λένε, ναι, ένα λεπτό. Ανοίγουνε και ξαναμπαίνει μέσα ο υπάλληλος, παίρνει και κάνουν τηλέφωνο και μετά από 10 λεπτά σκάει και υποδιευθυντής να τον εξυπηρετήσει.
0: Τι ήταν αυτός?
4: Και κλείνουν ρουλεμάν απ' έξω.
0: Ρουλεμάν! Τι ήτανε?
4: Τραγουδιστής.
3: Τραγουδιστής, θα έκανε κάποια καλή συναλλαγή. Μου έλεγε και ένας φίλος μου ότι όταν πήγαινε, ξέρω εγώ, στην τράπεζα έτσι για μικροπράγματα, τον είχανε του κλότσου και του μπάτσου και πάει μια μέρα για ένα δάνειο, μεγάλο ποσό όμως, και μου λέει, τι μου είπανε, ελάτε εδώ καθίστε, τι μου προσέφεραν καφέ, νερό, κάτι να τσιμπήσετε, τον είχανε στα οπα-οπα.
0: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι γενικά η τράπεζα, όταν υπάρχει μεγάλο κεφάλαιο, όταν υπάρχει επενδυτής δυνατός, με μεγάλο πορτφόλιο δηλαδή, σου λέει, είσαι καλός μας πελάτης.
2: Βέβαια, υπάρχει μια ιστορία πραγματική που την ακούσαμε ξανά τώρα με αφορμή το θάνατο της Μαρινέλλας, που είναι σε αεροπλάνο, δεν θυμάμαι τώρα από ποια πόλη πάει σε ποια. Και φτάνοντας διαπιστώνει ότι στο προηγούμενο αεροδρόμιο έχει αφήσει στο μπάνιο ένα δαχτυλίδι της. Ναι. Και γύρισε το αεροπλάνο.
3: Ναι.
2: Και πήραν
0: παλιά το δαχτυλίδι. Παλιά γινόντουσαν αυτά.
3: Πω.
0: Τώρα νομίζω... Παλιά...
5: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο 104,5. Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

Τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος! Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο! Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ! Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου!

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Today 104,5.
4: Μια 85χρονη γυναίκα με κινητικά προβλήματα, όταν στην προσπάθειά της να μπει σε εσωτερικό ανελκυστήρα του σπιτιού της, το καροτσάκι που επέβαινε εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας και του θαλάμου. Η τραγουδίστρια Bonnie Tyler έχει τεθεί σε τεχνητό κόμμα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας μετά από επιπλοκές και επιδείνωση της υγείας της έπειτα από χειρουργική επέμβαση. Πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αστρολογικά, πιο θετική η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους.
5: Ο καιρός σήμερα.
4: Σήμερα στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, αναπεριόδους πυκνότερες που θα εναλλάσσονται με μικροανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
6: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Την Κυριακή με το Βήμα, 35 barbecue συνταγές από την Αργυρό.
10: Αυτό το μήνα ανάβουν τα κάρβουνα, ανεβαίνει ο καπνός και ζωντανεύουν οι γεύσεις. Κρέας, κοτόπουλο, λαχανικά, όλα στη σχάρα με πολύ νοστιμιά. Ένα τεύχος αφιερωμένο στο barbecue.
9: Μαζί η μαθητική εφημερίδα της Ευρώπης και βιμαγκαζίνο με τη Ζέτα Μακρυπούλια που πρωταγωνιστεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210 01 06 700.
12: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

έχει σημαδέψει τα εφηβικά μας χρόνια. Bonnie Tyler, δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό, σίγουρα όμως μιλούσα μουσικά. Ακούσατε και από το δελτίο ειδήσεων που εκφώνησε λίγο πριν η Κατερίνα Μπούκα ότι η υγεία της περνάει μια κρίσιμη έτσι καμπή. Σίγουρα οι ευχές μας είναι προς εκείνη την κατεύθυνση και να πάνε όλα καλά. Ας θυμηθούμε πώς ήταν αυτό το τραγούδι να μας κάνει να σηκωνόμαστε από τη θέση μας στο πάρτι εκείνης της ηλικίας, να πηγαίνουμε προς την κοπέλα ή προς το αγόρι ακόμη που θέλουμε να χορέψουμε και να ζητάμε με την λέξη απλά «χορεύεις». Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: 104,6 My Radio.
1: Ακούμε Ghost Sounds.
2: Τι Ghost Sounds?
1: Είναι διασκευή πάρα πολύ ωραία σε νέο λαϊκό κομμάτι το οποίο το έχουμε λατρέψει, το Πάμε Τρένο. Ακούστε το, θα το καταλάβετε, αλλά είναι αλλιώς.
2: Αυτές είναι οι τριπλέτες μας, μάπεσε, και εσείς θέλετε τι θέλετε. Τρία άσχετα μεταξύ τους κομμάτια.

0: Συγγνώμη. Σταμάτατο. Είναι κομματάρα αυτό. Μπράβο, ναι, Βασίλη. Συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πω. Το ξαναβάζετε από την αρχή, Βασίλη. Παρακαλώ, θέλω να το απολαύσουμε. Γιατί σταμάτησα τα πάντα και την κανονική ροή τη εκπομπή. Γιατί νομίζω ότι όλοι θα ενώσουμε τη φωνή μα. Εσεί από τα αυτοκίνητα, από τα σπίτια, από τα γραφεία, ακόμη και από τα νοσοκομεία, από όπου και αν μα ακούτε. Για να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μα την Τάνια. Που πάει τώρα με τη μαμά της, εκεί που πάει όλα θα πάνε καλά και τέλεια, γι' αυτό και όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε εκείνη.
1: Γεια σου Τάνια!

0: Μπάνι που παίξαμε αυτό το κομμάτι. Τώρα μην αρχίσετε και μας λέτε μη χαίρεστε, το έχουν παίξει και οι τάδε. Το ξέρουμε, μα οι άλλοι είναι καλύτεροι. Αλλά ως καημένοι εμείς κακομοίριδες τελευταίοι, είναι πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα το ότι παίξαμε το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Όχι, έχω εγώ τραγούδι που δεν το έχει ακούσει κανείς.
2: Με συγχωρείτε.
0: Μη ζηλεύει, ρε Θανάση, είσαι σαν τον Κωστόπουλο, τον Πέτρο. Όταν του πει
1: είναι καλύτερο. Όχι, για τον Βασιλάκη.
2: Οι μάπε είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Έχουμε δεκάδε μηνύματα, θα έλεγα.
0: Δεκάδε εκατοντάδε χιλιάδε.
2: Δεκάδε που ρωτάνε, που δίνουν συγχαρητήρια στο Βασίλη. Τι έβαλες ρεμπίλα, τι μας έκανες, τι είναι αυτό που ακούμε. Υπέροχο Βασίλη, μπράβο. Πες τα παιδιά πάλι πώς θα το βρείτε.
3: Θα το βρείτε ως Ghost Sounds, είπες cover, και έχουν κάνει εκεί το μουσικό project αυτό προφανώς. Μια σειρά από τέτοιες διασκευές σε κυρίως καινούργια λαϊκά κομμάτια. Θα βρείτε τη Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου, θα βρείτε την πλάτη της Στέλλας Καλή. Ωραία πλάτη Στέλλα Καλή έχει, έτσι κι αλλιώς. Και παλιότερα κομμάτια σε αυτό το στυλ. Ωραίες διασκευές που έχουν βάλει και καινούργια vocals.
0: Η τριπλέτα είναι το καινούριο μας, έτσι, η καινούργια σε επινόηση προς αντιγραφή από το ρυθμό, τον σφαίρα και τα υπόλοιπα παιδιά, το φάνη, τα παιδιά, τα άλλα. Να είναι καλά, οπότε παιδιά, τριπλέτες να ξέρετε, επινοούμε, βγάζουμε άσχετα μεταξύ τους κομμάτια τα οποία κάπως μας φτιάχνουν το πρωινό. Αυτό είναι το Mappe Show στο My Radio 104,6, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ και 19 χρόνια, όπου εδώ δεν υπάρχουν. Mappe είναι τα μικρόφωνα. Γι' αυτό οποιοδήποτε μπορεί να μπει, να βγει, να έρθει και να φύγει, χωρίς να υπάρχει, χωρίς no hard feelings που λένε και στο χωριό μου. Το μόνο βασικό εδώ που πρέπει να κρατάει είναι εσείς να είστε εδώ, να έρχεστε κάθε πρωί, να μαζευόμαστε, να λέμε το μακρύ μας, το κοντό μας, τη μανούρα μας, το παράπονό μας, τον ενθουσιασμό μας ή την καψούρα μας, και να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, λοιπόν, εσείς σας περιμένουμε να μπείτε εδώ στον καφενέ μας, στο ραδιοφωνικό καπηλιό, και να σας σερβίρουμε ένα καφεδάκι για την ώρα. Μέχρι να ετοιμαστεί ο Θανάσης τώρα να δώσει στην Βασιλική το κομμάτι που ξέρει, που θέλει και εκείνος να προτείνει. Αλλά ως δεύτερο, είναι δεύτερο αυτό.
3: Είναι νομίζω καινούργια τριπλέτα, ξεκινάμε.
0: Ξεκινάμε καινούργια, ωραία, το πρώτο λοιπόν.
3: Παράλληλα, Δημήτρη μου, να ξέρεις ότι και οι μάπες στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στέλνουν δικές τους τριπλέτες, θα διαβάσουμε κάποιες μετά για ιδέες.
0: Ωραία, τέλεια, καλά κάνεις και το λες. Εργαλεία λοιπόν της Vodafone για την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο, SecureNet Family και Custodio. Όλα αυτά υπάγονται στην ενότητα, στην ομπρέλα Vodafone All Plus. Δύο λοιπόν κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ είναι το SecureNet Family και το Custodio. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone. Πάμε στους μάπες.
3: Βεβαίως, πάμε εδώ στην φίλη μου, το φίλο μου Λουζίν, διαβάζω εδώ, και λέει:
0: καλημέρα.
3: Τριπλέτα πρόταση, Μαζονάκης νικοτίνη, γεα, και λέ Eurovision διπλό γεα, και ένα τσιγκανάκι είπε τα απογείωσες. Αυτός είσαι.
0: Έτσι, Μήτρη, μιλάει, κασέτα η τριπλέτα.
2: Να σε καλά, Λουζίν.
3: Ναι. Καλημέρα και στην φίλη μας την Μαρίνα, που τη στέλνουμε τη δύναμη, την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
0: Καλημέρα Μαρίνα, όλα καλά θα πάνε.
3: Καλημέρα και στην Ξένια, τι μου κάνατε τώρα, λέει, με το Total Eclipse of the Heart. Είναι αυτό που ακούω κάθε φορά το κομμάτι και μου έρχεται στο μυαλό το ίδιο συνέστημα που αισθανόμουν όταν άκουγα την έναρξή του στο πάρτι με το καρδιοχτύπι και όλα αυτά που μας περιέγραψε και πριν ο Δημήτρης με το αγόρι που πλησιάζει και μου αρέσει και μου ζητάει να χορέψουμε.
0: Να ξέρω ότι αυτό το κορίτσι που μας άρεσε το ζητούσαμε στο Everything I Do I Do It For You του Brian Adams. Του Brian Adams. Mm-hmm. Από το τελευταίο ατύχημα που είχαμε τους που μπέρδεψαν τον Brian Adams. Άδειο που μπερδεύονται. Που μπερδεύονται. Τον Brian Adams με τον Bon Jovi.
1: Ορίστε. Πριν ένα μήνα το έκανες πάλι.
0: Ναι, όχι, επειδή το έκανα, ξαφνικά δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Τώρα εννοούσα Brian Adams και είπα Brian Adams, που ήταν το μεγαλύτερο. Η μεγαλύτερη έκδοση, μάλιστα η μεγάλη έκδοση ήταν νομίζω 6 λεπτά. Mm. Και κάποια στιγμή τελείωνε και έλεγε Everything I do it for you.
2: Και έπεφτε.
0: Παύση. Και άκουγες μες στο σκοτάδι να λένε όλοι «Δεν τέλειωσε, δεν τέλειωσε» και έβαζε πιανάκι.
2: Νόμιζα ότι εκεί φιλιώσαν το.
0: Ξέρεις ποιο θέλω. Από Scorpions, αυτό που λέγε «Time, better time».
1: Σταματήστε
0: το. Να φύγουμε.
1: Θα σε αγαπώ για πάντα. Πώς λέει. Still loving you.
0: Still loving you. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι της τριπλέτας.
3: Ο Γρηγόρης.
0: Όχι μια κουνουπάρα.
3: Ναι, τεράστια.
1: Λιώστη είναι.
3: Ο Γρηγόρης εδώ με μπόλικη φαντασία και μικρή δόση ανομαλίες, αν μου επιτρέπεις, αγαπημένε Γρηγόρη, θέλει να ακούσει Spaceman's Hardwell όταν τα χρόνια σου περάσουν καράς και Afterlife από Evanescence. Είσαι κι εσύ όμως.
1: Μπορείς τριπλέτες βέβαια, το έχουν πιάσει το νόημα οι μάπες.
3: Ναι, ναι, μερακλείδες.
2: Η Ξανθίπη, μιας και αναφερθήκαμε πριν στο Σπύρο Γραμμένο, θα ήθελε να ακούσει το Από Παγκάκι σε Παγκάκι που λέει ότι θα γίνει ο ύμνος μας και το πιστεύω.
0: Είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο, το ξέρω εγώ.
0: Ωραία, άρα αυτό θα είναι το τρίτο. Λοιπόν, πάμε στην Αμάντα. Είμαι τίγκα στα ψυχολογικά, λέει. Εδώ είναι η σημαία μας. Λοιπόν, παρακαλώ. Ολυμπιακό.

0: Σασί.
1: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
2: Τώρα, καλημέρα Αμάντα μου, καλημέρα κορίτσι μου.
3: Καλημέρα,
2: τώρα,
3: καλημέρα.
2: Τώρα θα τσαντήσω τον Θανάση, αλλά δεν μπορώ πια αυτή την κρίνια να μου ότι γράφουν εδώ στο Facebook. Πήραν όλα τα εισιτήρια οι φασέοι που ξέρουν μόνο το ρεφρέν του Nothing Else Matters και εμείς που ξέρουμε ολόκληρο το Unforgiven, μείναμε απ' έξω. Πήγαινε μωρή και πάρτα.
4: Ρε Δημήτρη,
2: εκεί ήταν τα εισιτήρια.
4: Κάτσε, ρε.
2: Τι δηλαδή, εμένα με είδανε και είπανε, έλα εσύ και όχι εσύ.
5: Κοίτα, ένα δίκιο το έχει.
2: Κάποιος έτρεξε και τα πήρε, ρε.
4: Συμφωνώ απόλυτα και αν είσαι και τόσο φαν, πήγαινε και φρόντισε, ρε παιδί μου, και να μπορεί να το προμηθευτεί γρήγορα και
2: κατάλαβα. Δηλαδή, όταν να πάμε ένα εισιτήριο, Θανάση, βρήσε με, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, πρέπει να ρωτάμε, θέλει εισιτήριο Μετάλλικα, ναι. Για παίζουμε απ' έξω το Unforgiven.
4: Όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Και είναι και αυτό το σύγχαμα η ερώτηση που θα δω το Θανάση να φοράει μπλουζάκι Nirvana και θα του πω, πες μου τρία άλμπουμ τον Nirvana, αλλιώ δεν δικαιούσε την μπλούζα.
2: Ό,τι τι.
4: Βλακίες. Από την άλλη, όμως, το βαθύτερο νόημα που εγώ λίγο καταλαβαίνω είναι αυτό που καμιά φορά λέμε ή εγώ μπορεί να έχω πει και για τα αθλητικά event, ότι ρε παιδί μου, όταν δεν είναι οι πολύ ένθερμοι, όχι φανατικοί. Οι πολλοί έτσι, αυτοί που αγαπάνε το άθλημα ή το όποιο event είναι να παρακολουθήσουν, χαλάει η σούπα του κοινού. Δηλαδή, άμα ναι. μου έχει πάει ο μισός κόσμος για το hype και για το story και δεν ξέρουν πραγματικά ποιοι είναι Μετάλλικα.
2: Και για τη σκηνή εννοείς, αυτή που τραγουδά.
5: Κοίτα, έχετε όλοι δίκιο. Αλλά εγώ θέλω να μείνω και να πω ότι η τέχνη και ειδικά η μουσική πρέπει να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη για όλους.
3: Ευχαριστώ, συμφωνώ. Επίσης θα ήθελα να πω εκ μέρους των σαν πρώην φασέα.
2: Μπράβο.
3: Ότι
2: πρώην φασέα.
3: ότι
2: καινούριο τώρα
3: ότι
2: αυτό,
3: δεν είμαι φασέα. Ότι η Μετάλλικα είναι γενικά ακριβή. Δηλαδή οι φασέοι που εγώ τους βάζω λίγο και σε μια νεαρότερη κατηγορία, δεν θεωρώ ότι θα διέθεταν τόσα χρήματα για κάτι που δεν γνωρίζουν.
5: Εντάξει,
3: δηλαδή να πας να προλάβεις εισιτήριο Μετάλλικα να δώσεις 150 ευρώ. Εντάξει, οι φασέοι πάνε
5: και με 100
3: στα...
5: ευρώ είχε και με 80.
2: Υπερθεματίζω πάντως ότι έχουν γίνει λίγο ακριβοί. Απόδειξη το ότι σας έχω πει ότι η επόμενη στάση, ο επόμενος σταθμός των Μετάλλικα θα είναι το Σφύρι στο Las Vegas. Μετά τους Backstreet Boys. Κάπως για να καταλάβετε τώρα τη φάση τους.
5: Είναι από τις εμπορικές metal bandes. Μη λέμε τώρα ότι θέλουμε, απλά είναι από τους πρωτοπόρους. Είναι από τους πρωτοπόρους.
3: Μαζεύουν το εφάπαξ τους οι άνθρωποι.
2: Ρε Κατερίνα.
5: Εντάξει, στο εφάπαξ. Κομπλέ.
2: Έλα.
5: Εντάξει, κομπλέ. Εντάξει, να κάνουμε. Πάμε να τους δούμε, γιατί τέτοιες μεγάλες μπάντες έρχονται σπάνια στη χώρα μας. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Ισχύ.
4: Πριν πάμε στα αθλητικά, μία τελευταία κουβέντα. Είχε Θανάση, γνωρίζεις εισιτήρια που είχαν πουλήσει με κάποιο τρόπο μπορούσες να βρεθείς στην πρόβα? Γιατί τα βιντεάκια που ανέβαζαν.
5: Κοίτα, θα σου πω, αυτά τα βιντεάκια τώρα που έχουν ανεβάσει, που γίνει χαμός από το soundcheck είναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι γύρω-γύρω διάφοροι που έχουν, ξέρεις τώρα, σελίδες.
4: Σαν press.
5: Ναι, σαν press.
4: Okay.
5: Οπότε έχουν την άδεια και δεν έχουν μπει μέσα, απλά τώρα είναι ανοιχτό. Ναι, ανοιχτό γήπεδο, είναι λογικό να ακούγεται ο ήχος.
4: Ναι, βέβαια.
5: Κομπλέ.
2: Κομπλέ, κομπλέ, όλα κομπλέ.
5: Κομπλέ, τι να κάνω, να σου
4: πει κάτι σήμερα.
5: Κοίτα, και εγώ δεν συμφωνώ να είναι ο κάθε άσχετο στη συναυλία. Αλλά εντάξει, είμαστε και μικρή χώρα, ρε παιδιά. Δεν έχουμε εξειδικευμένο κοινό.
2: Ρε, άλλο θα νιώθει πιο άνετα, ρε παιδί μου, να σε μένα άλλον που να ξέρει και τα τραγούδια και τα λοιπά.
5: Εγώ αρέλα,
2: αλλά τι
5: θα
2: να κάνουμε τώρα, αυτό είναι το σύστημα. Δηλαδή, αυτή η γκρίνια, όχι η σου.
1: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
8: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
10: Στην ΑΕΚ να δώσει παράταση.
11: Δύσκολο.
12: Αν και κάποιος μου είπε ότι τώρα έχει αρχίσει και να θαρρύνει. Παίζει καλή μπάλα ο Παναθηναϊκός στην μπάλα μου.
13: Ναι, ήταν στη Λεωφόρο το ζευγάρι το ίδιο που το είδαμε. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερο.
12: Και με 10 παίκτες.
13: Πολύ. Και με 10 παίκτες ακριβώς, πολύ σωστά τα λες.
10: Είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με την ΑΕΚ.
12: Ναι.
13: Europa τελικός, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ τελικά. Δεν τα κατάφερε.
12: Europa τελικός, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ. Α, μάλιστα.
13: Ναι, και conference η Ράγιο με την Crystal Palace.
12: Χάσαμε δηλαδή, έχασε η Νότιγχαμ Γαμότο. Χάσαμε.
13: Δυστυχώς, ναι, έχασε από την Άστον Βίλα. Δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα. Ναι, εντάξει, okay. Εκεί που έφτασε, η μη τελικά Europa δεν ήταν και μικρό πράγμα.
12: Όχι, είσαι καλά. Και μάλιστα με αυτή την πορεία που είπαμε εμείς, έτσι. Που όταν την πήρε.
13: Τι λες τώρα.
12: Ο πρόεδρος ήταν. Ψυχοραγούσε εκεί πέρα. Αν θα μείνει ή θα πέσει.
10: Εντάξει, ήταν μεγάλο.
12: Και ξαφνικά να είσαι στον τελικό.
13: Όταν την πήρε, την ανέβασε.
10: Κατηγορία.
12: Ναι, ναι. Α, ναι,
10: θα τη φτιάξει και γήπεδο.
12: Okay.
10: Όχι, παιδιά, συγκλονιστική η πορεία τη Νότιχαμ, αλλά και η Άστον Βίλα να πούμε ότι το περίμενε 50 χρόνια τον τελικό, σου λέει.
14: Ναι. Το περίμενε τόσο, ε. Η Φράιμπουργκ.
10: Η Φράιμπουργκ νομίζω ότι έχει πάει η Φράιμπουργκ ποτέ τελικό Ευρώπη, Σαμάντα, τίποτα.
13: Τώρα είμαστε Άστον Βίλα, η αλήθεια.
12: Θα χάρηκε. Ναι, δεν είμαστε. Εγώ είμαι και ο κουμπάρο μου. Ο Βασίλη Ονικήτα πρέπει να γινόταν στο σπίτι χαμό εκεί.
10: Χάρηκε και ο πρίγκιπα, ήταν εκεί μέσα.
12: Ήταν.
10: Βέβαια. Ο πιο φανατικό οπαδό τη Βίλα.
13: Είχε πικράνει κιόλα μία φορά ο Ολυμπιακό. Είχε πικράνει ο Ολυμπιακό μία φορά, η αλήθεια είναι. Οπότε τώρα
12: σου φάρει.
10: Έπρεπε και η Νότιχαμ να παραδειγματιστεί να δει κανένα βιντεάκι του Ολυμπιακού πώ την παίζει στην Άστον Βίλα.
12: Κρίμα ρε γάμο το να φτάσει τόσο κοντά στη Βρύση τώρα, όσο και να είναι, ό,τι και να είναι.
13: Ναι,
10: κοίτα, ήταν κατώτερη χθε.
12: Και outsider να είσαι, άμα φτάσει τόσο κοντά, λε γάμο.
10: Δεν έπαιξε καλά χθε η Νότιχαμ. Ήταν πολύ φοβισμένη.
12: Μάλιστα.
10: Ήθελε να κρατήσει τόσο πολύ το σκορ που δεν τη βγήκε καλά το παιδί.
12: Ναι, κατάλαβα.
13: Θέλω να σα πω για τι μάπησε, Ουντέρτη Μπριγκάδα. Είναι μια πρωτοβουλία για να φέρει γυναίκες κοντά στο off-road. Έχουν την Κυριακή στο Λουτράκι το δεύτερο event τους. Μια έτσι πολύ οργανωμένη δουλειά και ολοκληρωμένη εμπειρία στο χώμα με τις μηχανές.
10: Με τις μηχανές off-road στο χώμα.
13: Πώς είναι οι φοβερό.
14: Πώς είπε Σαμάντα το όνομα πάλι.
13: Dirty Brigada.
12: Και ωραίο όνομα.
10: Ωραίο, ωραίο.
14: Ωραία.
12: Η βρώμικη Μπριγκάδα.
13: Πολύ ωραίο και πολύ ωραία δουλειά κάνουν.
12: Μπριγκάδα είναι σχηματισμός στρατού, δεν είναι. Μπριγκάδα, πώς λέμε, λόχος.
10: Νομίζω κάτι με φαγητό ισπανικό είναι.
12: Κατερίνα.
13: Είναι...
12: Τώρα η Κατερίνα θα βουτήξει μέσα στα
14: ίντερνετ. Ψάχνω εδώ τώρα, είμαι, κάνω στην αναζήτηση.
10: Και τον Μπριγκάντα να μας πεις είναι η Μπριγκάντα.
13: Μπράβο, μπράβο στα κορίτσια.
12: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
13: Τα στηρίζουμε και εγώ θα σας αφήσω τώρα με τον κακό χαμό ο οποίος συμβαίνει στη Ρεάλ. Φέτος δεν είναι η χρονιά της, τα έχουμε πει, αλλά αυτό πια που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν το περίμενε νομίζω κανείς μας.
12: Ποδόσφαιρο λέει.
13: Πιάνονται. Ναι, ποδόσφαιρο, πιάνονται καλές στα χέρια σου, λέει, στα ποδητήρια.
10: Τι λες τώρα,
12: ωραία.
10: Ο Τσουαμενί.
13: Βαλβέρδε με Τσουαμενί, πήγε νοσοκομείο. Τώρα αυτά σύμφωνα με τη Μάρκα.
12: Η Μάρκα είναι καλή εφημερίδα ή είναι, ρε παιδί μου,
10: γνωστή, γνωστή, πολύ γράντε.
12: Το ακούμπαμε. Α, ναι.
13: Γιατί, λέει, δεν κάνανε χειραψία. Έγινε πειθαρχική διαδικασία, η Ρεάλ έχει βγάλει ανακοίνωση. Και το θέμα είναι ότι την Κυριακή έχει και κλάσικο.
10: Δεν θα παίξει, λέει ο Βαλβέρδε.
11: Τι ντροπή τώρα αυτά τα πράγματα από επαγγελματίες.
13: Κλασικό. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της πειθαρχικής διαδικασίας.
12: Συγγνώμη, παιδιά, επειδή εγώ μάσχετο. Αυτοί είναι συμπαίκτες.
10: Ναι, συμπαίκτες είναι και στην προπόνηση.
12: Και γιατί τις παίξανε στην προπόνηση.
13: Γιατί σου λέει δεν του έκανε ο ένας το άλλο χειραψία. Έτσι τώρα λέγεται. Δεν ξέρω. Είχαμε
10: την αρχή
13: της
10: χρονιάς κόντρα.
12: Προφανώς τώρα δεν γίνεται αυτό έτσι.
10: Όλα ξεκινήσαν.
13: Μία μέρα.
12: Και πέσανε
13: μία μέρα έγινε το θέμα εκεί πέρα, το ζήτημα και την επόμενη μέρα πάλι τα ίδια.
10: Όλα ξεκινήσαμε με το Τσάμπι Αλόνσο, λέει, τους έκανε μούτι μέσα στα αποδυτήρια, είχαν χωρίσει σε στρατόπεδα, βριζόντουσαν αρχή της χρονιάς και φάνηκε αυτό και στην πορεία. Τέλος πάντων, και τώρα κάπως ξεσπάσανε. Βέβαια, ο Βαλβέρδε βγήκε και είπε ότι γλίστρησε.
12: Ο Βαλβέρδε δεν έχει σχέση με τον προπονητή.
10: Ο Βαλβέρδε είναι ο ένας από τους δύο.
11: Τι ντροπή, και ο Αλόνσο ντροπή.
12: Τι είναι ο Βαλβέρδε?
13: Ένα από τους δύο παίκτες που τσακώθηκε.
12: Έχει σχέση με τον Βαλβέρδε τον προπονητή?
10: Όχι, ρε, όχι.
12: Ο Αλόνσο είναι η Φόρμουλα 1, Θανάση.
11: Ο Τσάμπι, καλέ Αλόνσο.
10: Τσάμπι Αλόνσο.
12: Σκατά τα κάναμε.
13: Πάντως οι παίκτες.
11: Φάλε ένα τσάμπι, δεν είναι βαρτί.
13: Τα αρνούνται οι παίκτες.
12: Τι πέσανε που και δεν πέσανε, ρε Αμάντα, να πούμε. Τα αρνούνται.
10: Οι παίκτες τα αρνούνται.
12: Σαν εκείνο τον παρουσιαστή να πούμε που έπαιξε μπουκέτα στο νησί και λέει δεν έγινε.
13: Έχει βγάλει ρεάλ ανακοίνωση.
12: Τόσους καπνούς χωρίς φωτιά.
10: Πάντως το ωραίο είναι στη ρεάλ ότι ο Εμπαπέ πονάει. Πονάει πολύ.
11: Τις έφαγε κι αυτός.
12: Όχι. Τι έγινε με τον Μπαπέ?
10: Πονάει πάρα πολύ. Όχι μόνο δεν θέλω να τον διώξουν, να σκεφτείτε λίγο ότι έφυγε και καλά από την Παρίσι σαν αποτυχημένη.
12: Ερθανάς τώρα, μας λες τώρα κάτι λεπτομέρειες.
10: Σου λέει δεν παίρνει Champions League και τώρα δύο συνεχόμενες.
13: Το θέμα είναι το κλασικό τώρα.
11: Πού είναι τσακωμένοι αυτοί?
13: Ναι, και έχει η Μπαρσελόνα παίζει κόντρα στη Ρεάλ που η Ρεάλ είναι έτσι. Η Μπαρσελόνα αν κερδίσει το σηκώνει. Και θα βάλουν και αυτή την ωραία τη φανέλα τη συλλεκτική τη Ολίβια Ροντρίγκο.
12: Τι είναι η Ολίβια Ροντρίγκο?
11: Θα μπει η συλλεκτική.
12: Τι είναι αυτή η σχεδιάστρια? Τραγουδίστρια.
11: Τραγουδίστρια, παιδί.
14: Δεν είναι που λέει το Αβάνα Ουνανά?
10: Όχι.
11: Αυτή είναι η Καμίλα Καμπέιο.
10: Η Μπαρτσελόνα έχει χορηγό τη Spotify. Οπότε κατά καιρούς φτιάχνει συλλεκτικές εμφανίσεις με τραγουδιστές.
11: Ποια ελληνική ομάδα, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει μια ωραία τραγουδίστρια έτσι για εμφάνιση?
12: Θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός του Λιόλιου.
10: Εγώ τη Βύση θα
11: δω. Η ΑΕΚ ποια θα είχε?
12: Τη Βύση θα την είχε ο Παναθηναϊκός.
11: Ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ.
12: Το φέρει.
11: Παλιά Βανδύ, τώρα όχι.
12: Πρέπει να είναι γυναίκα.
11: Ναι, τραγουδίστρια θέλω.
10: Όχι,
13: μπορεί να είναι και άντρε.
12: Τη Λένα τη Ζευγαρά.
11: Τη Λένα τη Ζευγαρά, μου αρέσει.
14: Μας ακούνε, συγγνώμη, μας ακούνε και κορίτσια από τον Dirty Brigada.
11: Ναι!
14: Η Μαρία Ειρήνη και η Ειρήνη. Και λένε ευχαριστούμε, Αμάντα. Μπράβο, κορίτσια.
10: Μπράβο, κορίτσια.
14: Είδα το Instagram σας. Πάρα πολύ καλή.
10: Τέρμα ταγκάζι.
13: Πολύ καλή δουλειά κάνουν τα κορίτσια.
12: Χρόνια πολλά και στις δύο.
13: Καλή επιτυχία την Κυριακή.
12: Στη Μαρία Ειρήνη για το δεύτερο της όνομα και στην Ειρήνη για το κανονικό της. 5 Μαΐου προχθές είχαν γιορτή.
11: Χρόνια πολλά, βέβαια.
12: Άντε και γούρι να σας φέρουμε.
11: Στείλτε να δούμε τις μηχανές σας.
12: Βρήκαμε τελικά μπριγάδα, τι είναι?
14: Είναι ημεραρχία, λέει.
12: Ημεραρχία, όπως σας είπα. Πάρα πολύ σχηματισμό στρατιωτικό.
11: Και το ισπανικό φαγητό μου άρεσε σαν οψιόν.
10: Κάτι μου έκανε το.
14: Και εμένα
10: κάτι μου κάνει το.
14: Σαν κρέας ψητό
12: θέλει. Ο μισθονόμιο κοπεί στα λάχανα.
11: Σαν
12: κρέας
14: ψητό. Να πάμε μια μπριγάδα.
12: Καλημέρα μπριγάδα, καλημέρα Μανταλίου.
13: Καλημέρα
12: παιδιά. Θα φάτε πίτσα φαν. Γι' αυτό και τώρα το θέμα της βραδιάς πίσω το πρωί θα είναι μπριγάδα. Εννοείται. Ναι. Και ο νικητής θα κερδίσει δύο πίτσες Bianca al Forno να φάει σήμερα να γουστάρει με την πανάθα. Αν λοιπόν λατρεύεις την πίτσα, θα πέσει και θα παίξεις μπάλα πίτσα φαν. Θα σας πω τώρα για την εμπλοκή του Δημήτρη του Σκαρμούτσου, του αδερφού μου. Ετοιμαστείτε για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic, Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Τώρα θα μου πείτε ρε Ουγγαρέζο, ωραία, αλλά λεφτά. Τώρα θα σας πω. Δοκιμάστε λοιπόν με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόλις 9,5 ευρώ. Έχουμε ωραίες τριπλέτες από ό,τι θυμάμαι.
14: Να διορθώσω κάτι πριν προχωρήσουμε στις τριπλέτες. Μια μαπιά που κάναμε. Είναι τρεις οι κοπέλες από το Dirty Brigada. Δεν είναι Μαρία, Ειρήνη και Ειρήνη.
12: Είναι η Μαρία, η Ειρήνη και η Ειρήνη.
10: Συγχαρητήρια, κορίτσι.
12: Break. Γυρίζω με ωραία τριπλέτα που έχω συζητήσει.
15: Δεν έχουμε χρόνο.
12: Δεν με νοιάζει.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Hello! Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, και η σειρά μου τώρα, σας βάζω στο 2019 ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Είναι Savage Grounds Hands of Chains Eyes of Cleo version. Να δείτε ότι και τα παλιά ρεμπέτικα μπορεί να γίνουν κομματάρες. Εγώ παίζω με post-punk, dark wave, dark synth ο ήχος.
1: Τίποτα δεν κατάλαβα.
0: Δεν πειράζει.
1: Για να ακούσω όμως.
0: Ακούσε το όμως, ναι. Να δεις πως θα το λατρέψεις.

0: Παιδιά, προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Γιατί θέλουμε. Όχι, πρόσεξε.
1: Sorry, είστε άσχετοι.
0: Μην το στεναχωρείτε εδώ, Θανάση. Έβαλε ένα τραγούδι, είναι το καίγο με αυτό το ρεμπέτικο. Αρκετά πειραγμένο, σχεδόν το έχουν.
1: Λιλιάνα Χιώτη.
0: Λιλιάνα Χιώτη, σχεδόν το έχουν χουφτώσει. Δεν είναι ακριβώς πειραγμένο το κομμάτι, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ωραίο να καταλαβαίνετε γιατί αυτή η εκπομπή είναι τελευταία και είμαστε κακομοίρητες και καημένοι, όπως πολύ σωστά είπε και ο Γρηγόρης. Και γιατί είμαστε τελευταίοι, γιατί παίζουμε τέτοια τραγούδια στον αέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Περίμενε, δεν υπάρχει τραγούδι που να κολώνει ο My Radio 104,6 και το Mappe Show να παίξει. Όσο τα θέλετε και τα ζητάτε, θα τα ακούτε μόνο από εδώ. Γι' αυτό και γουστάρουμε, γιατί έχουμε την ελευθερία του τελευταίου.
2: Μία διευκρίνηση μόνο εδώ, στην Κατερίνα και τους λοιπούς Mappes. Όχι, η κυρία που τραγουδούσε τη διασκευή που επέλεξε ο Θανάσης δεν είναι η TikToker με τον ελληνικό άντρα. Όχι.
1: Μάλιστα. Όχι, ρε παιδιά, αλλά δηλαδή, κάθε περίπτωση. Για την Παναγία.
0: Κοιτάξτε, τώρα αυτό που επέλεξε ο Θανάσης τώρα, πέρα από την πλακά, είναι πολύ ψαγμένο, γι' αυτό δεν το παίρνω χαμπάρι εγώ. Είναι γνωστό.
2: Είναι πολύ
0: όπως καμιά φορά, όταν, όπως καμιά φορά που βλέπουμε ρε παιδί μου κανένα ρούχο που εγώ δεν το καταλαβαίνω και μου φαίνεται αστείο, ρωτάω το Βασίλη, του λέω τι είναι αυτό. Και θα μου πει αυτός. Δεν τα ξέρουμε όλοι όλα, παιδιά.
3: Εμένα μου άρεσε και μπράβο σου, Θανάση, και μπράβο και στην κυρία με το καίγομαι, καίγομαι.
1: Θα σε πάω πετάχνη, σε παρτάρα, Κατερίνα.
0: Πετάχτηκε σου φραζέτα.
2: Καλήμωνο.
3: Με είδα να το χορεύω έτσι να είναι τύπου 6 το πρωί.
0: Όπως είναι και να φασώνει, εμένα είναι αλληλέγγυο.
3: Δεν φασώνομαι εγώ.
0: Εκεί, Θανάση, τι κάνουνε με αυτό
3: το σπιτάκι μου.
0: Θανάση.
1: Εντάξει ρε παιδιά, να σου κάνετε. Αυτό το τραγούδι το βάζαμε στο σβήσιμο και να γουστάρουνε ο κόσμος.
3: Να σας πω κάτι.
0: Για να φασώνετε.
3: Άμα φασώνεστε. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές άμα φασώνεσαι σε πάρτι, μετά αρρωσταίνεις.
1: Το μονοσύγχρονο.
0: Ακούστηκε.
1: Το μονοσύγχρονο. Δεν θέλω να ξέρω.
3: Έχω έτσι κάτι προσωπικά στατιστικά.
0: Στα πάρτι που πηγαίνεις εσύ, μάλλον και δόξα του Θεού να λέτε που δεν γυρίζετε με. Πώ λέγονται αυτά, πώς λέγονται τα αφροδίσια.
2: Εμένα κάθε μέρα μου ψήνει το τουστάκι αυτή.
3: Γενικά να ξέρετε, από κάθε πάρτι μπορείτε να γυρίσετε με STD, γι' αυτό πάντα προφύλαξη.
2: Καλέ, πήγα εγώ στα γενέθλια προχθές της φίλης μου της Μαρίας, όλοι τζετ πήγαμε, τζετ φύγαμε.
0: Τι προφύλαξη, ρε Κατερίνα, να μην φασώνεις ένα γνώστος, να πούμε.
3: Με τι να φασωθώ, με γνωστό, με σένα.
0: Γιατί να φασωθείς τα πάρτι.
1: Μα τι πας να κάνεις, να πας να χορέψεις.
0: Να χορέψεις πας και να πεις.
3: Άμα προκύψει, προέκυψε.
0: Προφανώς έχει προκύψει πολλές φορές, γι' αυτό αρρώστησες κιόλας.
3: Έχω πολύ καιρό να αρρωστήσω, δυστυχώς.
2: 6 ώρα το πρωί βλέπεις ρετάλι πεταμένο στα σκαλιά του πάρτι.
0: Και το φασόνι.
2: Πα να το φασόνι.
1: Τέλειο είναι αυτό. Είναι το πιο γλυκό αγόρι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Mappes, επειδή φωνάζει η Βασιλική και μια παραγγελία ζήτησε. Μάλλον θέλει να ακούσει μετά, ειδικά από αυτό το πολύ ωραίο έτσι ξύσιμο των άντερων του Θανάση, να βάλουμε το Still Loving You.
1: Λοιπόν, τι ωραία.
0: Πάμε γρήγορα για ποίηματα ή δεν θέλετε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Να το λήξουμε το
2: μόνο. Όχι, όχι, έχουμε.
0: Έλα, ξεκινά, Βασίλη.
4: Βραδιά ποιήση.
2: Α, και πολύ γρήγορα, ναι. Σας πάω στο ποίημα μου «Μπριγάδα» από την ποιητική συλλογή «Ισπανικός κατάλογος εστιατορίου».
3: Α, ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Ναι. Βγήκα ραντεβού με ένα γκομενάκι. Ήταν ισπανικής καταγωγής.
0: Ναι.
2: Πήγαμε σε ένα κονάκι. Αφού φάγαμε, χορτάσαμε, μου λέει «Θες μια μπριγάδα?» Ναι, απάντησα και με πιάσε μια κρυάδα.
0: Οχ.
2: Τι να είναι αυτό το φαγητό, και άραγε πώς το τρώνε. Ξαφνικά βγήκαν μπροστά τρεις Ράμπο, ήρθε και ο Σταλόνε. Ήταν μαζί και ο Μπισμπίκαρος από το Πορτολέωνε. Ήρθαν και κάτι άλλα παιδιά και άρχισαν και φύσα ρούφα τραβατώνε.
0: Πολύ δεν μαζεύτηκα τα ρεύμα σε αυτό το ποίημα.
3: Αφού είπαμε μπριγάδα, είναι ημεραρχία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έλα, Θανάση, αγόρι μου.
1: Τελείωσα, λοιπόν.
0: Μου θύμισε τώρα αυτό που είπε. Α, θες να τελειώσω.
3: Ναι,
0: μου θύμισε τώρα, Βασίλη, αυτό που είπε. Που βλέπω το μπιφ και είναι ένα τύπο παιδιά ο οποίο είναι απλώ ένα γυμναστή από TikTok.
1: Ο ναι.
0: Δηλαδή μαθαίνει γυμναστική και κάνει βιντεάκια που αντιγράφει από άλλου που έχουν κάνει στο TikTok. Δεν έχει ιδέα από γυμναστική.
1: Ναι.
0: Έχει κερδίσει ένα βραβείο που είναι λίγο απροσδιορίστο, δεν ξέρουμε τι βραβείο είναι.
1: Κάτι σχολικό, ένα σχολικό.
0: Αυτό λοιπόν έχει γίνει υπεύθυνο σε πριβέ κλαμπ τύπου πολιτεία τέννη κλαμπ.
1: Μην γελάσει.
0: Υπεύθυνο φυσιοθεραπευτή δεν έχει ιδέα. Ό,τι τον ρωτάνε, τσεκάρει, γυρίζει και λέει μισό λεπτό να κλείσω, λέει, τα ραντεβού μου για να ασχοληθώ μόνο μαζί σας και ρωτάει το ChatGPT.
1: Ναι.
0: Μέχρι που έρχεται η super duper Ολυμπιονίκης,
1: ναι,
0: που του λέει ο λαψοειδής μου, πώς λέγεται, ναι, αυτό. Ναι, ναι, έχει πρόβλημα, θέλω να το δεις και λέει μη σε νοιάζει και έχει χεστεί πάνω του. Εν τω μεταξύ αυτός υδρώνει από το άγχος και λέει έχω πρόβλημα, λέει, με τις ορμόνες μου, το οποίο είναι από το άγχος του. Γιατί σου λέει τώρα ποιο ChatGPT να μου πει τι θα κάνω με την Ολυμπιονίκη, θα την καταστρέψω.
2: Με πάνε μέσα.
0: Στο τέλος
2: και ήταν πραγματική Ολυμπιονίκη, δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Πραγματική είναι. Α, ναι. Α, δεν ήξερα. Σε κάποια φάση του βρίσκεται ναρκωτικά και ούτε τα ναρκωτικά ξέρει. Και βάζει. Μπούφο λέγεται. Και λέει, what is μπούφο.
1: Ναι, αχ.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό ήταν τέλεια σκηνή.
0: Λοιπόν, πάμε. Έλα, ποιο.
2: Εγώ, λοιπόν, γρήγορα.
1: Θέλω να μάθω ισπανικά, να παραγγέλνω φαγητά εξωτικά. Ψάρια Ατλαντικού, βόδια από τον Μπιλμπάο, γλυκά από το Τολέδο, παέγια Αργεντινής. Θέλω να ξέρω τι θα πει μπρουιγάδα, τι να έχει μέσα, ψάρι, ανανά ή καβουρμά με μη διάχνηστα. Με τα ευαλαμάπε στα FM, η άκουσα ούγκα να μας λέει μπρουιγάδα, είναι ώρα στρατιωτικός. Πού! Στο λαιμό μου κάθε συμπληροφορία. Με τα μέρια σου μια ιδέα. Και έμαθα και ότι η λέξη τη λέγουν και στην Πορτογαλία. Έστα διάλεγα.
0: Έλα ρε, πολύ ωραίο.
1: Γρήγορο.
2: Να είχαμε δυο γλυκά από το Τολέδο.
0: Εγώ, η Μπριγάδα. Θα σας διαβάσω το ποίημα Μπριγάδα από την ποιητική μου συλλογή Αγκουροκαρότα.
1: Ωραίο.
0: Όλα αρδία η Μπριγάδα. Όλα. Ξέρω λίγα ισπανικά. Από την Πορτογαλία μπορεί να ήταν τελικά. Όλη τη βδομάδα λαχταράω μια μπριγάδα. Κρέας φουρνιστό, διπλό λαχταριστό. Αχ, μπριγάδα μου γλυκιά, να σ' είχα εδώ κοντά μου, τόσο να σε ταχτάριζα μες στην αγκαλιά μου. Ο Θανάσης έβαλε παλιό ρεμπέτικο τον άμπα. Τάντερα μας έξισε σαν κεντέλικ σαϊκομπάμπα. Όμορφο τραγούδι έβαλε ο Θανάσης δεν. Καλό Σαββατοκύριακο και έτερον ουδέν.
1: Ωραίο. Τι να πω, τα με δίκασε. Βάλατε του φέρι και λέω θα σας άρεσε.
0: Ωραίο ήταν, ρε. Γελάμε με το ότι δεν είναι βρύας κατανάλωσης.
3: Του γαργάλισε στο μυαλό, που λέει και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Θα απαγγείλω το ποίημα μου μπριγάδα από τη συλλογή μου Αδύνατο να συγκεντρωθώ. Τι είναι άραγε αυτή η μπριγάδα, πιάσε μου μια λεμονάδα. Χρειάζομαι λίγο ανθρακικό, μαζί με πίκλα και στριφτό, girl dinner φοβερό. Στα πορτογαλικά σου λέω μπριγάδα, βοσέ έσουνα μπριγάδα.
0: Έλα,
3: πού να γράψω ποίημα μέσα εδώ, παράνοια στο κεφάλι μου, στα αυτιά μου ακουστικά, όριο είμαι να χορέψω ζεμπεκιά. Σήμερα θα φάω μπριάμ και το βράδυ θα πάω στόλεν και μετά θα φάω μια πίτα γύρω από όλεν.
1: Πίτα γύρω από όλεν. Λοιπόν. Για την μπριγάδα έχω μια πληροφορία.
0: Παρακαλώ.
1: Κατάλαβα.

0: σου μου παιδί, όνειρο παραμένο.
1: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
4: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641022785.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681088231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
8: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
9: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
10: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
9: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
10: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
11: Dallas, αυτόματες γαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641045544 και 6972558787.
10: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
12: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
13: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
14: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
15: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
16: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
17: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
18: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
19: Τέντες Παπαπάνος.
20: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
21: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
22: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 25.900.
23: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
24: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δε γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται λέει και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707. Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα... πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Από

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
8: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
10: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
9: Δηλαδή, είναι καλός.
10: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
9: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
9: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
11: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
12: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
14: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
0: Επιπλοποιίας καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697-255-8787.
4: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
0: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια

0: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
1: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
1: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
0: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
1: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
0: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
0: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 25.900.
2: Today 104,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φάσμα.

Σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αδύνατο. Το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
9: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
9: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλοξενία. θηλυκότητα προς το δέρμα.
10: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
9: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
10: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Η μουσική του σήμερα στον Today.
12: Στον Today.
11: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641-091-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση

0: σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός?
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
8: All day.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 2641-033-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 2641-033-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
7: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
8: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
8: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
8: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
2: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
11: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ψάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Α,

0: Γιατές, με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος! Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο! Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ! Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου! Αν ήμουν σχολείο,

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες.
2: If the world was ending, I wanna be next.
0: Και σας αρέσει.
3: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Yeah.

0: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
1: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
0: Δηλαδή, είναι καλός?
1: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
0: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
1: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
0: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
6: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641-091-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
6: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
11: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
10: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
11: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
10: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
11: Otto Sender Varelis.
10: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτομα. εύστοχες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Auto Center Βαρέλης. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49-300. Auto Center Βαρέλης. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
12: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
13: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λουκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.

0: Ιωνικός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Μέγανολ Μουσακιάν. Αξιοπιστία με πιστοποίηση.

0: ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίες.
2: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
1: Δηλαδή, είναι καλός?
2: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
1: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
6: Today 104,5.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
3: Μες τα χαράματα.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
9: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
10: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
11: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
11: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
10: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
10: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.

0: Today 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.
1: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λιγανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
10: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
9: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
10: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
9: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
11: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
9: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
12: Απέραντο γαλάζιο. Μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
13: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνουν στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Δίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
14: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο
1: Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
15: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
16: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
15: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
17: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του Σύμπαν.
18: Μέχρι το ζυλάκι. Θα κάτσω εγώ να περιμένω τη Μάλτα. Ας έρθει το διπλό που το ζεστό και θα σου πω εγώ που θα πάει και η Μάλτα και ο Μαλτέζος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σε άλλα νέα, κυρίες και κύριοι μου, είμαστε η χώρα που είπαμε, ναι, έχει βγει, παιδιά, στο, πώς το λένε, σε αυτούς που διαβάζουν χίλια, έχω γελάσει τόσο πολύ με τον τραγουδιστή
1: του Μετάλλικα. Α, νομίζω, αχ, συγγνώμη, έλεγα για, το, για τη Ριάννα.
0: Που έχει πάει και έχει ο ρεπόρτερ και του έχει πει, hi, here Greece, you like?
1: Και λες για τον Γρηγόρη Μπάκα που λέγαμε και
0: πρέπει
1: χθες.
0: Πρέπει να, μην είναι και ο μόνο ο Γρηγόρης, πρέπει να ήταν και άλλος που του την έπεσε ρεπόρτερ.
1: Γιατί εγώ άκουγα ότι κράζουν πολύ, λέει, την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, γιατί είπε ότι δεύτερη φορά ήρθε ο Μετάλλικας στην Αθήνα.
0: Τρίτη.
1: Αλλά τελικά είναι η πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη φορά.
0: Τρεις εγώ πέγω.
1: Wow.
0: Εγώ είναι η τρίτη που πάω. Θυμάμαι το 93, το 99. Α, και απλά
1: το
0: είχαν τώρα πάρα πολλά χρόνια.
1: Όχι, ήταν η τελευταία, λέει, ναι, 2010 η τελευταία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: άρα
1: ήταν
0: είναι
1: και άλλη μία το 7, νομίζω, στα φεστιβάλ αυτά, στα Δέρα Vibe και σε αυτά. Ναι.
0: Το 7 δεν το θυμάμαι, θυμάμαι το 10.
1: 7-10 φέτος, 93 και 99.
0: Και είναι ο Χέτφιλ που πιάνουν τα τέτοια που λέει στην αρεβονιάρα του. Τι μας είπε αυτός ο κύριος, τι μας ρώτησε.
1: Είναι και, ναι. Πώς στείλανε όμως και αυτή, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο που δεν ξέρει αγγλικά, σε αυτόν που.
0: Μαζί ήταν στις γυναίκες στο Eurovision.
1: Α, νόμιζα και για άλλους. Ναι, δεν πειράζει, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Καμιά φορά είναι.
0: Μπορεί να ξέρει γαλλικά, δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και με η μουσική είναι μια διεθνής γλώσσα. Απλά και ο άνθρωπος μάλλον δεν κατάλαβε. Και πάλι μια χαρά απάντησε, αλλά λέει στην αρεβονιάρα δίπλα. Τι μας είπε αυτός ο κύριος.
1: Έτοιμοι για τους Μετάλλικα αύριο. Γιατί λέει θα μπαίνετε βάσει εισιτηρίων, έμαθα σήμερα. Θα υπάρχει, λέει, ασφάλεια έντονη. Θα υπάρχει, ναι, λέει, μια που πρέπει να ψάξεις, δηλαδή βάσει του εισιτηρίου σου, πότε είναι η καλύτερη ώρα να μπεις. Γιατί μπορεί να είσαι εκεί.
0: Σηκώσαν
1: και να
0: σηκώσαν έναν οδηγό, λέει.
1: Σαν τα group στο αεροπλάνο, δηλαδή. Τώρα μπαίνουν αυτοί, τώρα μπαίνουν
0: αυτοί.
1: Κοίτα,
0: εγώ είμαι στους καθιστούς ούτως ή άλλως. Δεν το τόλμησα να πάω στο ορθάδικο.
1: Ωραία, πρέπει να ψάξεις σε ποιο τέτοιο είσαι και να μπεις.
0: Θα ψάξω να βρω τη σειρά για να μπω τέτοιο. Δεν το τόλμησα να πάω, παιδιά, στο ορθάδικο. Είναι για. Όχι για άλλες ηλικίες, μην το πω.
1: Για να σηκωθείς όρθια και να κομπανιέστε, δεν είναι.
0: Ναι, στο κέφι.
1: Η πρόβα, λέει, χθες πάντως, παιδιά, ακουγότανε, λέει, έβλεπα τα σχόλια live σε μία live μετάδοση στο TikTok. Είχε βγει στο μπαλκόνι και έδειχνε το ΑΚΑ και έδειχνε την live μετάδοση. Εντάξει, ο ήχος δεν είναι πολύ. Θες να βάλεις τον ήχο.
0: Όχι. Μου στείλε η Κατερίνα Πόθα που μένει απέναντι. Περίπου για να δούμε πώς ακούγεται το ήχος στο μπαλκόνι της.
1: Ναι. Ήταν, λέει, τόσο δυνατά που γράφανε στα σχόλια από κάτω ότι, παιδιά, είμαστε χαλάνδροι, το ακούμε λίγο. Είμαστε και φυσιά.
0: Ναι.
1: Τώρα ή κοροϊδεύανε, αλλά
0: όχι,
1: ήταν πάρα πολλοί που λέγανε ότι ακούγεται μέχρι η Μαρούση, ακούγεται μέχρι και
0: αυτοί που μένουν απέναντι στο. Εν τω μεταξύ, η Κατερίνα Ποθό, μαζί ξενυχτάγαμε στον Πάνο Κιάμο, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και να μου λέει, Παναγία μου, τι έχουμε να τραβήξουμε σήμερα.
1: Σα αρέσει, θα κάτσει να τα ακούσει από απέναντι.
0: Όχι, νομίζω θα πάρει το παιδί και τον άντρα της και θα φύγουν για ένα φαγητό όσο είναι μετά.
1: Πάντως, λέει, χθες ήταν μια γερή πρόβα κανονική. Δηλαδή ένα μισαωράκι είπε πολλά τραγούδια. Καρφώσανε και κάποια εφέ, κάποια κόκκινα που ανάβουν έτσι τις στέγες από πάνω.
0: Στο Master of Puppets σίγουρα. Κόκκινα.
1: Και ακουγόταν, λέει, πάρα πολύ δυνατά. Και σε πάρα πολλές περιοχές, λέει, γύρω-γύρω από την Αθήνα. Ενώ γύρω-γύρω από το Άκρο.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πανηγυρικό και το κάνουν πολύ εντυπωσιακό, γιατί είναι μικρή η διάρκεια σχετικά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μια συναυλία που κρατάει 3 ώρες.
1: Ναι, βέβαια, νομίζω ότι καμία συναυλία μεγάλου στάρ δεν κρατάει 3 ώρες.
0: Ήθελα να το πω και αυτό, γιατί τα διάβασα και αυτό στα σχόλια.
1: Η Μαντόνα, μια μισή ώρα κράταγε που είχα πάει στην Αθήνα.
0: Η Ριάννα, μία που είχα πάει.
1: Ναι.
0: Η Τζένιφερ Λόπεζ είχε έρθει για 30 λεπτά, αν θυμάσαι.
1: Ναι,
0: καλά που ήταν πιο γκέστ εμφάνιση.
1: Ναι, αλλά.
0: Και η Μπιγιόνσε που είχαμε πάει στο ΆΚΑ, 1 ώρα και 20 λεπτά.
1: Ναι, οι μεγάλες συναυλίες κρατάνε, άντε πες κάπου στο 2 ώρο. Και αυτό μπορεί να είναι και ένα 2 ωράκι. Για να πούνε και ένα τραγούδι. Ακόμα το 1,5 ώρα γίνεται. Ναι,
0: το 2 ωράκι είναι φυσιολογικό. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ξεκινάει ακριβώς την ώρα που αυτό που μας έλεγες χτες.
1: 8:30.
0: 8:30.
1: Άρα δεν θα έχει, παιδιά, ανοιχτώσει και εντελώς.
0: Αναμένουμε, λέει, τους Μετάλλικα.
1: Δεν θα έχει ανοιχτώσει και εντελώς. Θα ξεκινήσουν λίγο νωρίς.
0: Στον δρόμο.
1: 8:30 έχει ανοιχτώσει. Δεν έχει ανοιχτώσει. Είναι που νυχτώνει, τέλος πάντων.
0: Εκεί. Ναι. Όταν νυχτώνει, ο Χέτφιλ ξεσαλώνει.
1: Και προσοχή, παιδιά, αύριο, γιατί θα υπάρχουν κλειστοί δρόμοι στο κέντρο και αύριο και μεθαύριο.
0: Για τους Μετάλλικα.
1: Όχι, για κάποιον ποδηλατικό αγώνα.
0: Πάλι!
1: Το Σάββατο πιάνει προσπατήσια. Κυρίως τα μέτρα. Την Κυριακή δυστυχώς κλείνει όλο το κέντρο της Αθήνας.
0: Δεν σας βαστάει.
1: Πρόσεχε και στην Κυριακή που έχει πτήσει το πρωί. Μην είναι έτσι κλειστές κάποιες.
0: Γιατί μάνα μου πάλι με τα ποδήλατα.
1: Γιατί είναι ο ποδηλατικός αγώνας της Αθήνας. Τώρα είναι τα ποδήλατα. Τα θυμάμαι τα ποδήλατα, παιδιά. Τα είχα πάρει αψήφιστα ένα πρωί. Τα είχα πάρει αψήφιστα ένα πρωί τα ποδήλατα.
0: Που ήσουν και
1: στην ΕΡΤ. Πήγαινα στην ΕΡΤ. Θυμάσαι που είχα κάνει και ένα story. Και ξαφνικά ενώ τρέχω, γιατί είναι άδειος ο δρόμος, με σταματάει ένας τροχονόμος και μου λέει περίμενε λίγο και λέω εντάξει, θα περιμένω για 2 λεπτά. Δεν είναι. Η ΕΡΤ την έβλεπα απέναντι και από το σπίτι μου 10 λεπτά περπάτημα. διάστημα. Και μέχρι να περάσουν όλα τα ποδήλατα, μέχρι 40 λεπτά εκεί που θα είχα πάει σπίτι με τα πόδια, θα είχα πάει στην ΕΡΤ.
0: Θα είχε ψωνίσει, θα είχε πάει στο σούπερ μάρκετ.
1: Έβλεπα τα, είδα 300 ποδήλατα απλά να με προσπερνούν και εγώ να περιμένω να περάσουν τα ποδήλατα.
0: Γιατί μάνα μου με τα ποδήλατα. Γιατί μάνα μου με τα ποδήλατα, κυρία Κάτοικο, στακάτε λίγο.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση

0: Στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίες.
2: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
1: Δηλαδή, είναι καλός?
2: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
1: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Νίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
3: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.
5: Άμα δηλαδή, the peace virgin. Δεν λέει award, a virgin.
6: Α, ναι. Α, δεν το ήξερα αυτό.
5: Το κάνω Jimmy Fallon εχθές. Είχα πεθάνει. Είχα πεθάνει στο γέλιο. Πέραν τούτου, εσείς τσεκάρετε λιγάκι με τις πτήσεις. Κάτσε να πάω κι εγώ αύριο το πρωί να δούμε σιγουριά στο αεροδρόμιο.
6: Συγγνώμη, δεν έχει κλείσει όμως ότι δεν γίνονται πτήσεις. Έχει κλείσει το περίπτερό της. Δεν έχει κλείσει
5: ναι,
6: τους
5: είναι...
6: υπαλλήλους. Δεν το έχω ψάξει.
5: Μειώνονται είναι... γύρω στα 12 δρομολόγια, αν δεν κάνω λάθος. Βασικά, ψάξω, κοίτα, όλα. Θέλει να το τσεκάρεις πριν έχεις πτήσει με συγκεκριμένες εταιρείες. Μη σας πω.
6: Α,
5: εσείς
6: αυτό αφορά το μόνο το αεροδρόμιο Μακεδονία.
5: Της Θεσσαλονίκης.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Και με Χανιά και ακόμα ένα αεροδρόμιο.
6: Κλείνει απλά τη βάση της. Μάλλον οπότε δεν θα κάνει πτήσεις από Θεσσαλονίκη αυτή η εταιρεία.
5: Αυτό τώρα είναι. Μιλάμε για πολλά δρομολόγια.
6: Αλλά δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει από τον Οκτώβρη, ναι.
5: Ναι. Απλά είναι πολλά δρομολόγια και γενικότερα. Αλλά γιατί από τον Οκτώβρη, πες δεν θα έχει τελειώσει αυτό.
6: Φαντάζομαι
5: τον
6: γιατί τώρα είναι πολλές καλοκαιρινές πτήσεις. Γιατί παιδιά πας από Θεσσαλονίκη σε όλα τα νησιά, πας εξωτερικό.
5: Είναι εδώ, και από Γερμανία που.
6: Την Καλαμάτα, παιδιά λέει, πας σε χώτου.
5: Έχετε πας, πάει ποτέ στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας?
6: Όχι, δεν έχω πάει. Δεν έχει χρειαστεί γιατί. Αν έμενα όμως στην Τρίπολη, θα πήγαινα από Καλαμάτα.
5: Δηλαδή κάνει συμβατικές τέτοιες πτήσεις κανονικότατα. Πας Ιταλία, ας πούμε. Νομίζω Ιταλία πας.
6: Μπορεί, ναι, κάνει. Μπορεί να κάνει και στάσεις στην Αθήνα, φαντάζομαι, σε κάποια, αλλά δεν κατεβαίνεις.
5: Δηλαδή έχει και εκεί.
6: Γιατί, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εμείς μένουμε στην Αθήνα και το καταλαβαίνω εγώ που έχω φίλους στην Τρίπολη. Μένουμε στην Αθήνα και πάμε στο αεροδρόμιο και μπαίνουμε και βγαίνουμε. Αλλά πάντα μου το λέγανε οι φίλοι μου ότι δεν είναι για μας εύκολο να πάμε από την Τρίπολη, από την Καλαμάτα, αν δεν είχε αεροδρόμιο, ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Mm-hmm. Γιατί βάλει και 2 ώρες να φτάσω στην Αθήνα, άλλη μισή ώρα να πάω στο αεροδρόμιο. Ίσα-ίσα πρέπει να πάρεις κι άλλα μέσα. Οπότε ένα σουκού σου βγαίνει 10 ώρες ταξίδι.
5: Ναι. Εντάξει, παιδιά, να σας πω, εσείς ένα τσεκάρισμα πριν πετάξετε, κάντε το με τον τρόμο, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πουν και όλες οι εταιρείες μέχρι να ηρεμήσει ο φίλος, το κλείνουμε.

0: αυτό το κακό έξω. Τώρα πέτυχα κάτω τον άνθρωπο εδώ που μας φυλάει το security και μου λέει: το πιστεύεις, μου λέει.
1: Αυτόν που είναι λίγο σοβαρός, επιβλητικός.
0: Βεβαίως,
1: επιβλητικός.
0: Ναι, όχι.
1: Ξέρεις
0: τι έχει, παίρνει αντισταμινικά, μου τα είπε.
1: Α, ναι. Α, γι' αυτό κλειδώνει.
0: Α, όχι, δεν ήταν ο Μουντρούχος και ο κύριος, ήταν ο άλλος. Έχει αλλάξει βάρδια. Είναι ο χαμογελαστός τώρα κάτω. Και μου λέει: στα 34 μου πρώτη φορά πήρα αντισταμινικά. Μου λέει: δεν αντέχω με αυτό το χώμα έξω και με αυτό.
1: Όλοι έχουμε νεύρα, παιδιά, με αυτό. Και εγώ πρωί πρωί πήγα στα Max πάλι. Τα έβαλα με έναν πρωί-πρωί, μου μπήγε να με κλείσει στο δρόμο χωρίς φλας, του βγάζω χεράκι.
0: Μπράβο.
1: Και πριν βγάλω χεράκι, το κατάλαβε και μου είχαν έτσι νιά. Και λέω νιά, με το που σταματάμε στο φανάρι.
0: Έλα να γνωριστούμε.
1: Πάω δίπλα-δίπλα και το κάνω, για δείξε μου πάλι τα χεράκια σου. Αυτό γινόταν 7,5 ώρα το πρωί στο δρόμο. Μου λέει, γιατί σε πειράζει το χεράκι μου, λέω, θέλει το δικό μου. Πάρτο.
0: Η αλήθεια, πάρτο. Επειδή πες δεν πρόλαβα και δεν ήθελα να σου το δώσω μισό, όρσε.
1: Υπάρχουν νεύρα. Αν και μου είπε η Βάσια Μαυράκη σήμερα, να το πω και σε σένα, ότι είναι εξαιρετικές ημέρες αυτές για έξω. Μου λέει,
0: για βολτάτζα.
1: Τι θα κάνεις στο σουκού, λέω, το σουκού αυτό δεν έχω να κάνω, λέω, τίποτα. Έχω να πάω αύριο, λέω, σε μια εκδήλωση. Τίποτα δεν έχω να κάνω. Και μου λέει, αχ, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ, είναι πολύ καλές μέρες για έξω. Να πετύχεις καλό κόσμο, να κάνεις καλές γνωριμίες, να κάνεις καλές κουβέντες, να σκάσουν πραγματάκια δημιουργικές. Της λέω, δεν το είχα καταλάβει, μήπως κάνω κάτι, ξέρω εγώ.
0: Πάντως, ξέρεις, παιδιά,
1: εσύ, θα είσαι έξω όλο το σουκού.
0: Εγώ θα είμαι, ναι, έξω για έξω. Πάντως γενικότερα, παιδιά, δεν ξέρω τι λένε οι αγαπημένοι μου αστρολόγοι, που ξέρω ότι και εγώ ξέρω αστρολογία, αλλά εγώ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ειδικά για συγκεκριμένες ομάδες ζωδίων, δεν μας πάει και τόσο καλά.
1: Μπορεί δεν λέγανε θα είναι όμως καλό το τέτοιο. Το...
0: Πάντα λέγανε. Και που λέγανε.
1: Ναι. Για εσάς όμως τους κρύους, βλέπω ότι είναι καλές μέρες αυτές, λένε.
0: Απλά ρε παιδί μου, είναι, πώς να σου πω, είναι ένα βήμα πριν την υπερκόπωση.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι ένα βήμα πριν. Εντάξει. Θα το στανιάρουμε, αδέρφια. Προς το παρόν να σας πω ότι. Α, βγήκε λίγο ήλιος εκεί κατά το απόγευμα. Να πω ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει ηλιάκο. Αν θέλετε όμως εσείς να έχετε απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάντε την ομοφασαρία, ρε παιδιά!
2: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα του Πανηγυριού 104,6 My Radio. Κατσικωμένοι να ζήσουν κιόλας οι άνθρωποι. Μας λυσάξανε.
3: Ποιοι καλέ.
2: Είμαι ρε παιδιά και κάνουμε εκπομπή και ακούω. Α, βγήκε η αναγγελία, βγήκε η αναγγελία. Λέω, ποια τι πράγμα ρε παιδιά.
3: Για την Αθηνά Οικονομάκου.
2: Και τον άνθρωπο αυτό, τον Μπρούνο.
3: Τσερέλα.
2: Τσερέλα.
3: Εγώ τον παντρεύτηκε μόλις είδα και η Άννα Μαρία Βέλη. Η παλιά μας φιλούλα έτσι.
2: Ναι, η φιλούλα.
3: Και στα ίδια ραδιόφωνα, μόλις παντρεύτηκε σε δημαρχείο. Μπαμπαμ, πρωί, το καλύτερο.
2: Μια χαρά, κοπέλα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν ασχολήθηκα η αλήθεια είναι με την Αθηνά Οικονομάκου. Σε δημαρχείο θα το κάνει και η Αθηνά ή θα το κάνει, μάλλον.
3: Α, δεν το.
2: Δεν το κάνει ούτε σε ενδιαφέρει.
3: Νομίζω.
2: Μας έχω καταλάβει, δεν μας ενδιαφέρει.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αν είναι και ορθόδοξο ο Μπρούνο Τσερέλα. Φαντάζομαι δεν θα είναι, οπότε δεν
2: μπορεί να είναι καθολικό.
3: Ναι.
2: Πολύ
3: τώρα
2: σωστά.
3: Ναι, είναι, μάλλον είναι καθολικός.
2: Πάντως παιδιά, πραγματικά έγινε ένα σούσουρο, σαν να λένε βγήκε η αναγγελία, βγήκε. Τι είναι ρε παιδιά, λέω, τι έχει συμβεί και δεν το...
3: Ναι, γιατί για να παντρευτούν τώρα που το λες, πρέπει να τον βαφτίσουμε πρώτα ή να την βαφτίσουμε, άρα έχει βαφτίσει πριν την αναγγελία γάμου, άρα λογικά πολιτικός.
2: Υπέροχο.
3: Ωραίο θα ήταν.
2: Αυτό θα τον ορεωνάσκα και ο Τσερέλα με ένα ωραίο σπίτι, να πει γεια σας ήρθα βαφτιστώ.
3: Βέβαια στον πολιτικό γάμο κάνεις αναγγελία. Δεν με έχει νιάξει ποτέ το θέμα. Φαντάζομαι, καταλαβαίνω ότι σένα.
2: Βλέπετε ότι και οι δύο σου.
3: Χρήστο, πιο πιθανό είναι να σε, το έχει σκεφτεί εσύ. Να παντρευτεί.
2: Λοιπόν, ο Μπρούνο Τσερέλα του Κλαούντιο Φερνάντο Τσερέλα και τη Κλαούντια Βιβιάνα. Α, Κλαούντιο λένε τον μπαμπά και Κλαούντια τη μάνα.
3: Βιβιάνα, ωραία το Βιβιάνα.
2: Ναι, αλλά γιατί Κλαούντιο και Κλαούντια είναι σαν βαριά.
3: Το λένε Κώστα και Κωνσταντίνα. Το...
2: Α, σωστά. Όχι, λέω πώ συναντήθηκαν. Μήπω λέω η γυναίκα, πώ λέμε ο Λάμπρο και η Λάμπρε. Να μήπω πήρε το Κλαούντιο από τον δεν ξέρω. Πού το γένο Βάη που γεννήθηκαν στην Πιάνα Μπιάνκα. Μπάνια μπάνκα της Μπλάνκα της Αβεργεντινής και κατοικούν στο Μιλάνο της Ιταλίας και την Οικονομάκου του Διονυσίου.
3: Λέξεις.
2: Αυτά είναι. Και της Γεωργίας, το γένος Κούρλα.
3: Το γένος
2: Κούρλα, που γεννήθηκε στο Χολαργό. Αυτά εγώ τα έχω πει με τις αναγγελίες. Βγαίνουν τα πατρονίμια και αυτά και γίνεται.
3: Συγγνώμη, το γένος Κούρλα.
2: Ναι.
3: Και άρα... ο άλλος είναι το γένος Βάη.
2: Ναι.
3: Καλά που. Τα λένε Τσερέλα και Οικονομάκου.
2: Πάντως,
3: το λέγανε Γιώργο Κούρλα Βάη.
2: Αυτό. Ή Βάη Κούρλα δεν είναι σαν να λες θα πάμε, πώς λέμε, στο λεμόνο δάσος. Πού θα πάτε, στο δάσος Βάη Κούρλα.
3: Έχεις δίκιο. Στην παραλία Βάη Κούρλα που κατεβαίνεις μόνο
2: στο
3: με
2: το φοινικό δάσος της Βάη Κούρλα. Μια χαρά οι άνθρωποι. Γεννήθηκε στο Χολαργό και κατοικεί στην Κηφισά. Πρόκειται, λέει, να έρθουν να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην Αττική.
3: Στην Αττική.
2: Μάλιστα.
3: Και ναι. Από τη στιγμή που.
2: Ναι, κάτι λέει εδώ πέρα. Όπως ακούστηκε στον κύριο Βιλιάγκα, να το πω κιόλας, αφού εκεί το είπαν οι άνθρωποι, το σίγουρο είναι ότι θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι, λέει, στην Πάρο, με τις προσκλήσεις να έχουν μοιραστεί ήδη, ενώ δεν αποκλείεται και εκεί το ζευγάρι να ανταλλάξει όρκους.
3: Α, είδες, άρα θα κάνουν αυτή την Αμερικανιά που είχε κάνει και η κόρη Μεταξά που είχα πάει, που ουσιαστικά είναι. Καλά, είχε κάνει και στην εκκλησία πριν, αλλά έκανε αυτό το αμερικάνικο, δηλαδή που στο ηλιοβασίλεμα ήταν.
2: Α, στεκόμαστε, ανταλλάσσουμε όρκους.
3: Ντυθήκανε οι φίλοι στα μαύρα, τα κόρη.
2: Έκλαιγε ο Πανταζή.
3: Δεν θυμάμαι. Γιατί στο αμερικάνικο γάμο ήμουν πίσω εγώ, ρε παιδί μου. Έβλεπα.
2: Και είχε παράνυφες και τέτοια.
3: Με το λόγο, όπως γίνεται. Ναι, βγάζουν λόγο. Και μιλάνε και σ' αγαπώ και αυτά και βγάζουν λόγο. Ναι.
2: Αλήθεια σας λέω, αν μου το ζητούσε ποτέ αυτό ο σύντροφος, πιο αμήχανο δεν νομίζω.
3: Αμήχανο είναι. Βέβαια, νομίζω και η εκκλησία είναι αμήχανο. Δηλαδή, τώρα εγώ που με καλέσανε σε ένα γάμο, είναι. Ναι. Δεν έχω ξαναπάει. Δεν έχω ξαναπάει σε πολιτικό γάμο. Θα πάω τώρα πρώτη φορά.
2: Εγώ έχω πάει σε πολιτικό αντρών.
3: Ναι, εγώ ήμουνα κακό αυτό. Ήμουνα καλεσμένος και κουμπάρος σε πολιτικό γάμο, αλλά είχα κορονοϊό τότε.
2: Καλά, και δεν θες να θερήσεις το ζευγάρι.
3: Δηλαδή, μια φορά ήμουνα κουμπάρος σε πολιτικό γάμο και είχα.
2: Εγώ πήγα για την υπογραφή μάρτυρας στο Δημαρχείο πάνω.
3: Α,
2: σε
3: ναι, το θυμάμαι. Πέρυσι, ναι.
2: Και σε δεύτερο έχω πάει. Και πάλι σε άντρες. Σε γυναίκα άντρα δεν έχω πάει πολιτικό. Σε δύο που ήταν αγόρια.
3: Δεν έχω πάει, τώρα θα πάω σε πολιτικό. Παραλίγο πάλι να είμαι κουμπάρο. Ναι, καλά τα λες. Πάλι θα ήμουν σε κουμπάρο σε πολιτικό τώρα. Τελικά δεν είμαι κουμπάρο, αλλά θα πάω.
2: Τελικά ο πολιτικός και εσύ δεν.
3: Δεν είναι.
2: Α, σε μην έρθει κανένα.
3: Ο πολιτικός δεν, ο πολιτικός δεν.
2: Χανταϊό. Θα πήγε να λέει, αλλά ήμουν στο κουρατζιέρο πλέον με το χανταϊό.
3: Το καλύτερο είναι, παιδιά, το έχουν κάνει κάτι άλλο.
4: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 Ποιότητα στο έπιπλο.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
9: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
8: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
9: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια. Νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
8: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
9: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
10: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
11: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον κόμβο Σικιάς.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
13: Today.

0: Και γίνονται και κοσμογονίες στην τηλεόραση. Τώρα υπάρχει πολύ σουσού, παιδιά. Φεύγει τελευταίο, σου λέει, δελτίο σήμερα εσύ, Εκοσόνη. Εν τω μεταξύ, εμείς επειδή εντάξει, είμαστε και ραδιοφωνατζίδες γειτονιές, στο ραδιόφωνο τις βάλανε αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν και τέτοια.
1: Και πιο πολλά νομίζω είπε στο ραδιόφωνο, παιδιά, η γυναίκα λίγες ώρες πριν, παρά θα πει στο δελτίο ειδήσεων. Λίγες ώρες μετά που το ψάχνουν όλοι, είδες καμιά φορά και στην τηλεόραση το ξεχνάνε το ραδιόφωνο. Αντί να είναι όλοι στημένοι στο ραδιόφωνο, τι θα πει. Κάντε να δουν τι θα πει στο δελτίο.
0: Εμείς τα χαζούλιδες.
1: Απλά θα πει στο δελτίο γιατί είναι δελτίο. Είναι η φύση της.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου.
1: Πολύ. Ήταν πολύ ωραία αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ για τη συνεργασία και θα το κλείσει εκεί.
0: Πάντως.
1: Στο ραδιόφωνο είχε πιο σουσού.
0: Και έχει και άλλη ελευθερία. Και να ξέρετε ότι στο ραδιόφωνο εντάξει. Είσαι πιο. Από τη στιγμή που δεν βλέπει μία κάμερα μπροστά σου και αυτό, το πα λίγο πιο κορδόνι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει έτσι κουβεντούλα.
0: Εμένα μου είναι και ιδιαίτερα συμπαθή να πω η αλήθεια.
1: Και εμένα. Πάτε και μια φορά που είχαμε μιλήσει για μια δουλειά παλιά. Χρόνια πριν δηλαδή, σε ένα ραδιομαραθώνιο, έτσι, σε ένα άλλο ραδιόφωνο ναι. που ήμασταν.
0: Α, ναι.
1: Πάρα πολύ ευγενική.
0: Πάρα πολύ ευγενική και πάρα πολύ. Μια πολύ ωραία παρουσία η Σιεκοσιόνη. Αλλά να σας πω και κάτι, ρε παιδιά. Και εγώ θα είχα μια απορία. Εγώ δεν ξέρω τα παρασκήνια και αυτά, γιατί έχουν κάτσει τώρα και έχουν πει ποιο αυτό και εκείνο. Και ποσός με ενδιαφέρουν να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι ωραίο για μια γυναίκα που μετά από 20 χρόνια θα κάνει ένα restart.
1: Σωστό αυτό.
0: Γιατί
1: ναι.
0: είναι και μια πολύ νέα γυναίκα, ενώ ότι και δεν θες να δοκιμάσεις και κάτι άλλο.
1: Ναι, και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να το δοκιμάσεις. Εμένα η αλήθεια είναι, ρε παιδιά, δεν μου έχει. Πέρα από την εκπομπή μας εδώ, που και αυτή η εκπομπή έχει αλλάξει τρία ραδιόφωνα. Ενώ άρα.
0: Εμείς δεν προλαβαίνουμε
1: μπορεί να είμαστε
0: να
1: μαζί, αλλά έχουμε αλλάξει ραδιόφωνα. Δεν μου έχει κάτσει τι αυτό. Ίσως είναι και τύχη καμιά φορά. 20 χρόνια κάπου. Αλλά όσοι το κάνουν, νομίζω, παθαίνεις και μια ιδρυματοποίηση.
0: Εντελώς.
1: Δηλαδή,
0: κοίτα, εμείς
1: είμαι τυχερός
0: που
1: δεν το έχω κάνει.
0: Δεν είμαστε του ιδρύματος. Εγώ, η μόνη ιδρυματοποίηση που είχα πάθει ήταν πιο πιτσιρίκα με την Ελένη Μενεγάκη. Αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, τότε δεν πίστευα ότι θα συνεχίσω και στην τηλεόραση. Πίστευα, κάθε χρόνο πίστευα ότι δεν θα είμαι του χρόνου. Πώς να σας το πω.
1: Όλοι παθαίνουν μια ιδρυματοποίηση κάπου, αλλά εγώ βλέπω ανθρώπους που κλείνουν δεκαετία και δεκαπενταετία σε δουλειά, όπως και φίλες μας από άλλες μας δουλειές.
0: Ναι, καλέ.
1: Αυτό με ανησυχεί, που μετά μιλάνε για τις εταιρείες τους σαν να είναι δικές τους και μιλάνε, μα πού να πάω εγώ, εδώ είναι το καλύτερο και εδώ είναι το τέλειο και μετά λες, δικό σου είναι αγάπη μου, είσαι μετοχές, έχεις μέσα.
0: Και μόνο μόλις κάνεις την αλλαγή καταλαβαίνεις ότι ρε πόσο ανάγκη το είχα ρε.
1: Και μου το είπε μια κυρία που την ξέρεις ενώ, που δουλεύει σε μια δουλειά που ήμασταν και εμείς παλιά με την Κατερίνα, που είναι ακόμα εκεί 30 χρόνια
0: κατάλαβα.
1: Και κάποια στιγμή μου είχε πει όταν ήταν να φύγω, μου λέει, καλέ φύγει γιατί και εγώ. Που είμαι εδώ 30 χρόνια. Καμιά φορά λέω.
0: Η αδερφή μου είναι έτσι.
1: Αν είχα φύγει, λέει τότε. Δεν ξέρω πώς θα έχει αλλάξει η ζωή μου. Ενώ τώρα είναι και το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου, όλα τα χρόνια.
0: Παιδιά, γενικά να ρισκάρετε. Ούτως ή άλλως τώρα, μέσες άκρες, όλοι στο ίδιο κορβανά είμαστε τώρα. Τι συζητάμε.
1: Ναι. Έχει ένα ρίσκο να φύγεις.
0: Έχει ένα ρίσκο γιατί τα χρυσά συμβόλαια συν τη άλλη ανακοινώθηκε, είπαμε, μίαν 30% του χρόνου στα τηλεοπτικά.
1: Απλά έχει το ρίσκο, ρε παιδί μου, ότι φύγαμε κι εμείς. Φεύγει άλλος κόσμος. Δεν ξέρεις αν θα τα πας καλά, θα συμπαθηθείς, θα κάνεις ενώ είσαι στο ίδιο.
0: Ναι, αλλά άμα σου κάτσει το ρίσκο και σου βγει.
1: Άμα, γεια σου.
0: Και χωρίς ρίσκο κέρδος δεν υπάρχει, παιδιά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εδώ είμαστε στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, στον 104,6 My Radio, με καπετανέο το Χάρη Χρονόπουλο.
1: Και την Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού. Λέγαμε και προηγουμένως, παιδιά, θα έχει κάποιους κλειστούς δρόμους αυτά τα. Το σουκού. Κάποιες ώρες από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι, να έχετε το νου σας. Επίσης έχει γίνει viral, βλέπω εδώ παντού, σε όλο το TikTok. Ανεβάζουν τις πρόβες από τους Μετάλλικα. Θα είναι η Κατερίνα μας εκεί αύριο. Να πάτε να τη δείτε, να τη μιλήσετε, να την κάνετε, να τη ράνετε και να τα πείτε.
0: Κοιτάξτε τώρα, είπαμε, έχει και ωραίο. Εντάξει, για τα τραγούδια ξεκίνησε φυσικά η γκρινιά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα θέλουμε να τα γκρινιάζουμε όλα. Γιατί θα πούνε αυτά τα τραγούδια, γιατί αυτά γουστάρουν να πούνε. Τώρα, τι θα πούνε.
1: Ο Έλληνας τι ήθελε άλλα.
0: Μα τι λυσάτε, μωρέ. Ναι, γιατί ο Τάκης από Κερατέα θέλει να πει η Μετάλλικα στον πρώτο δίσκο που είχαν πει, στο δεύτερο μέρος, ένα τραγούδι που ούτε και η Μετάλλικα δεν το θυμούνται.
1: Αλλά τα πολύ γνωστά θα τα πούνε, φαντάζομαι. Δεν γίνεται να μην τα πούνε.
0: Εννοείται.
1: Στις πρόβες που είδα, τα γνωστά λένε.
0: Παιδί μου, θα πούνε Master of Puppets, θα πούνε, εντάξει, θα πούνε και Unforgiven για τη Μαρία που αγόρασε το ειστήριο γιατί το χόραψε το γάμο.
1: Εντάξει, το ξέρουν και ήδη αυτό, φαντάζομαι. Σου λέει πες και δύο γνωστά τώρα, γιατί θα έρθουν εδώ πέρα και κουμπάρες.
0: Και υπάρχουν κορίτσια που πάνε μόνο για το Nothing Else Matters, έτσι. Γιατί σου λέει, το είχαμε βάλει τραγούδι με τον Λευτέρη όταν αρεβωνιαστήκαμε.
1: Από τις ηχένες όλες που θα πάνε εκεί.
0: Λίγο, έχουν δικαίωμα βέβαια, αλλά και θέλω να.
1: Πάνε, μην κάτσει δίπλα σου καμιά τέτοια. Και είναι έτσι. Με το κινητό και βαριέται και ακούει τα τραγούδια και τα βγάλει βίντεο όλα.
0: Τίποτα αυτά τα κρυπτόλεξα όλη την ώρα στη συναυλία. Και μόλις πει το Nothing Else Matters, ανάψει κινητό, θα μπω μπροστά.
1: Να, ο Χρήστος π.χ. τώρα παίζει παιχνίδι. Δεν έχω παίξει ποτέ. Δεν το λέω ότι είμαι.
0: Και εγώ βοηθή είμαι σε αυτά.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ παιχνίδι σε κινητό.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ. Δηλαδή δεν κόλλησα ποτέ με κανένα. Πώς κολλάνε αυτό, δηλαδή. Εγώ βλέπω ακόμα και στις εκπομπές. Και στα κανάλια και σε αυτά, εκεί που είναι όλη στην τζίτα, βλέπεις κάποιον έναν που ενώ έχει άγχος, την ίδια στιγμή.
0: Καλεμένα,
1: παίζει. Είναι θυσμός, ε.
2: Στο φανικό, εμένα μου βοήθησε.
0: Αλήθεια. Ποιο παιχνίδι αυτό με τα τουβλάκια παίζεις.
1: Έπαθες κρίση πανικού, ρε γλυκούλη στο μετρό, ε. Ξαφνικά σε δώστερα πικρόπαλο.
0: Και ξαφνικά αντιβάνει. Πες μας, Χρήστο. Και ξαφνικά στον αντιβάνει με το χέρι χρόνο. Πες μας,
1: τι σου κάνανε, Χρήστο, στο μετρό και έπαθες κρίση πανικού. Για χρόνια. Από το μετρό, ε.
0: Από το ίδιο το μετρό, απάθαινες.
2: Άλλα.
0: Όχι, το μετρό απλά τύχαινε να το πάθει εκεί μέσα. Και η φίλη μου Γεωργία, πάντως, που πάθαινε κρίση πανικού, στο μετρό της πάθαινε.
1: Εμένα, εγώ δεν έχω πάθει ποτέ, παιδιά. Δεν έχω πάθει.
0: Του ζυγώνει και σε εμάς.
1: Δεν έχω πάθει. Ναι, δεν ξέρω και ποιο είναι το σημείο που το καταλαβαίνεις. Ναι. Έχω πάθει κρίση έντονου άγχους μια φορά που έλεγα. Αλλά είχα νεύρα, δεν ήταν πανικού. Έχω πάθει όμως δύο φορές.
0: Κρίση νεύρων παθαίνουμε συχνά.
1: Σε λεωφορείο. Έχω πάθει σε λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Δύο φορές με έναν φίλο μου και άλλη φορά με μία φίλη μου που το πάθανε. Και τη μία φορά απλά και 15-20 χρόνια πριν,
0: ναι.
1: Δεν ήμασταν και πολύ ευαισθητοποιημένοι. Και της έλεγα εγώ, της πήρα την έκανα χειρό, της έλεγα Άιμορ, τι έπαθες τώρα, Άιμορ τώρα σιγά. Έλα μωρή μια χαρά. Και πρέπει να την έκανα χειρότερα, παιδιά.
0: Βέβαια. Ναι, γιατί την άγχωσες ότι δεν έπρεπε να είναι κάτι ενώ ήταν.
1: Ναι, που είναι.
0: Εμένα η Γεωργία μου λέει μην τραχτεί, σε πολύ λίγο θα πάθω κρίση πανικού. Λέω, πού το ξέρει.
1: Γιατί την τσίπη, πού το ξέρει.
0: Ναι, πού το ξέρει. Και τη βλέπω που αρχίζει και τρέμει, τη υδρώνουν χέρια και αυτά. Πάμε, μου λέει να κάνετε. Αλλά η φάση είναι, και πού ξέρει εσύ τι είμαι εγώ. Και πού το ξέρει, τι λέω εσύ.
1: Παιδιά, εγώ το έχω πάθει και στο μετρό με μία φίλη μου, την Έλληνα, είναι καλά, την αγαπώ. Η οποία ήμασταν κάπου στον Ευαγγελισμό και πηγαίναμε κάπου.
0: Κομμάτια, όλη κρίση πανικού
1: παθαίνουν. Και με κατέβαζε στάση στο μετρό. Και μπαίναμε στο επόμενο και μου λέει: δεν γίνεται να πάμε σε σελίδα, κατέβουμε στο επόμενο. Και κάναμε αυτή τη διαδρομή τώρα ένα τέταρτο. Τι κάναμε πριν. Και τη κάνω. Και τη λέω: πόσο κατάλληλο, τη λέω: αν το πάρει απόφαση και μπούμε, θα βγούμε σε ένα δεκάλεπτο. Έτσι όπω το πάμε, θα πάθω εγώ, τι κάνω τρεις ώρες εδώ.
0: Υποστηρικτικό.
1: Πολύ.

0: Ένα οίκο που άμα πάτε στην κρίση πανικού το βάζει και ακούς και.
1: Καλά, τώρα μου είπες κάτι που ήθελα να το πω. Το έλεγα το πρωί, παιδιά, στα κορίτσια εκεί στην εκπομπή στον Α. Εκτός αέρα. Χθες το βράδυ. Βασικά, τις τελευταίες ημέρες έχω εντοπίσει ότι έχω υπερδιέγερση. Υπερένταση.
0: Ναι, λογικό.
1: Ερωτική, εννοώ, μόνος μου κάθομαι
0: καλέ,
1: εκεί.
0: Ναι, καλέ.
1: Περπατάω, θέλω να βγω έξω, να οδηγήσω, να πάω, να κάνω, να ακούσω δυνατά μουσική. Μια τσίτα. Έλα που τα βράδια δεν ήρεμο. Και δεν πέφτω για ύπνο νωρίς γιατί έχω παθαίνω,
0: παθαίνω η τέτοιο. Αδρεναλίνη.
1: Βλέπω και μια σειρά που είναι όλο. Τέλος πάντων.
0: Πολύ όλο, σεξ.
1: Ήταν δύο σεζόν, όλο σεξ. Στην τρίτη σεζόν μιλάμε. Πρέπει να. Πρέπει
0: δεν
1: να,
0: στέκονται. Ναι, πέφτουν οι τίτλοι αρχής και κατευθείαν. Ναι.
1: Και με, λέω και πλάκα στο κρεβάτι. Είχα καεί όλο το TikTok, όλο κάηκα. Και λέω κάποια στιγμή, αχ, θα βάλω λευκούς ήχους. Και με το που βάζω λευκούς ήχους.
0: Σε πήρε ύπνος.
1: Στο δευτερόλεπτο και ξύπνησα. Τυχαία το πρωί, θα είχανα την εκπομπή, δηλαδή το ξυμητήρι, και βαράγανε οι λευκοί ήχοι 7 παρά ακόμα στα αυτή. Παιδιά, κάντε το, δεν ξέρω. Μάλλον ηρεμή τους πάντες.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή,
0: ακούστε,
1: δεν...
0: θα κλείσουμε έτσι την εκπομπή.
1: Ωραία, στο επόμενο.
0: Στο
1: ναι,
0: επόμενο.
1: Που έχουμε και δωράκι. Με
0: που έχουμε
1: ήχο.
0: Δώρο, λευκή ήχη στον 104,5. Πώς λένε, λευκή νύχτα στην Πετρούπολη, λευκή ήχη στον 104,5 My Radio.
2: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο.
3: 104,5. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: τα πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση

0: να μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr.

0: www.musakian.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
4: Του Δήμου Αθηναίων, Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be fitter.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: άκρη ισπανικού. Το άγχος έχει βαρέσει κόκκινο. Εμείς, εδώ.
1: Αϊπνία.
0: Αϊπνία. Υπερδιάγερση. Υπερευαισθητοποίηση και υπερερεθισμός. Εδώ είμαστε εμείς. Ήρθε ο Χάρης πριν.
1: Θα πεις νέα κρέμα της Intermediate που στην πηγαίνει.
0: Όχι, θα πω μετά μια άλλη που έχει πολύ. Α, σε νέα κρέμα, μα θέλετε, έχω την Bakuchiol που είναι η Age Active σειρά της The Skin Pharmacist. Bakuchiol λέγεται, ωραίο, έτσι προφέρεται, παιδιά. Μ' αρέσει.
1: Μπαρμπάρι, Bakuchiol.
0: Bakuchiol. Λαχάντα. με ωρό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων. Bakuchiol θα τη ζητήσετε, παρακαλώ, στα φαρμακεία και στα e-pharmacist και είναι καταπληκτική.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά που λέγαμε πριν αφορούν στο τι περνάμε με την υπερδιάγρυση, το άγχος και τα λοιπά. Και λέω, Χάρης, είχα λευκούς ήχους και μου λειτουργήσαν.
1: Για ακούστε λίγο πώς πέρασα το βράδυ μου.
0: Θάλασσα.
1: Κατευθείαν σε ηρεμία, άμα χαλαρώ, άμα μπεις το...
0: Θάλασσα.
1: Αυτό είναι τώρα θάλασσα, αυτό είναι θάλασσα, μίξη με απορροφητήρα είναι, μίξη με το ASMR, δεν με ηρεμεί πολύ, το έχω καταλάβει, τα χέρια ψιθύρει να μου.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω ASMR, κριτσιμπρίτσι στα αυτιά μου.
1: Λοιπόν, έχω καταλάβει ότι είναι το μοτίβο, παιδιά. Όταν βάζω στο YouTube και βλέπω κάτι Κινέζες που έλεγα με τα χιόνια που βάζουν
0: τις
1: το
0: αντίστοιχο
1: χωρίς να μιλάνε. Ή αυτές που κόβουν λαχανικά και άστο να παίζει λίγο.
0: Την Κινέζα που έχει το μικρό αυτοκινητάκι και μένει εκεί το βράδυ, την έχεις πετύχει?
1: Όχι, όχι, αυτή μου προκαλεί νεύρα. Θα σου πω γιατί θέλω να παρατηρήσω. Ενώ το άλλο, επειδή έχει μια μονοτονία που κόβει, κόβει. Δεν έχει αγωνία τι θα γίνει μετά. Οπότε.
0: Έχει τα τέλεια αντίσκηνα αυτή, πάει, βρέχει έξω και στείνει και μαγειρεύει, παιδιά.
1: Παιδιά, ναι, και είναι και άλλη μία που απλώς στο σπίτι της και σπνάει το πρωί και φτιάχνει 10 φαγητά. Και τι δείχνει, κόβει τα καρότα, τα βάζει στο τάπο. Κόβει, πάει στο σούπερ μάρκετ, τα παίρνει.
0: Ναι, την έχω δει.
1: Τα κόβει και τα αποθηκεύει. Τα κόβει και τα αποθηκεύει.
0: Εγώ
1: και αυτό
0: και
1: δεν έχει συνέχεια. Οπότε είναι μονότονο και σε παρασύρει.
0: Και τον κύριο που είναι στο ποτάμι και είναι μέσα στα χιόνια, που παίρνει μια ντομάτα. Τι φέρνει, και ακούγεται ποτάμι. Μου σπάει λίγο τα νεύρα με την ταχύτητα, αλλά το βάζει και στο πιο γρήγορο. Μερικές φορές καταλαβαίνει και ο ίδιος μάλλον ότι εκνευρίζει κόσμο.
1: Είναι,
0: αλλά σε ηρεμεί κατά βάση.
1: Σε ηρεμούν πολύ. Εγώ λένε για τα μωρά που το κάνουν. Πρώτα απ' όλα, όταν είχα φιλοξενήσει το βαφτιστηράκι μου το μωράκι κάτι φορές, τα βάζανε να κοιμηθεί το μωρό και κοιμόμουν εγώ και έλεγα Παναγιά μου, θα φύγει το μωρό.
0: What sounds. Δεν υπάρχει περίπτωση μάνα που να μην έχει βάλει απορροφητήρα.
1: Ναι, παιδιά.
0: Πλυντήριο.
1: Ναι. Κάτι, αλλά εγώ νομίζω, εμένα τουλάχιστον, με πιάνει που είμαι και μεγάλος, δηλαδή με πιάνει και με ηρεμεί. Χθες ξεράθηκα και μετά από μέρες που έκανα πολύ κακό ύπνο με υπερένταση, έβλεπα όνειρα με κόσμο, με βαβούρα. Χθες έκανα ύπνο, δεν σας κάνω πλάκα, πετάχτηκα το κρεβάτι 7 η ώρα και τακτοποιούσα το ψυγείο. Ότι εγώ 7 η ώρα έχω τακτοποιήσει το ψυγείο, δεν έχει γίνει ποτέ. Πίνω έναν καφέ και κουκουλώνομαι και ντύνομαι μέσα στα νεύρα και βρίζω.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, να σας δώσω και ένα δώρο με το white θόρυβο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, έτσι, ηρεμήστε και πηγαίνετε να φάτε ωραίο ρώσικο φαγητό στο Ζημά Bar Restaurant στην Γλυφάδα, που είναι ταξίδι γαστρονομικό στη Ρωσία του 19ου αιώνα, αλλά και απ' έξω παραπέμπει σε ένα παραδοσιακό ξύλινο σπίτι της Ρωσίας. Καλά, θα ηρεμήσετε με κλασικές σούπες, μπορς, σολιάνκα, πελμένη, βαρενίκι, μπιφ, στρογγάνοφ, κοτόπουλο. Κιέβ, δεν ξέρω, αλλά είναι νόστιμα. Κιέβ και Κιέβ. Θα φάτε και τα πάντα θα φάτε. Ζημά, κενό όνομα τεπώνυμο στο Viber 698-104-146. Ένα τραπέζι για δύο, αξίας 80 ευρώ. Πάμε να το δοκιμάσουμε, παιδιά. Να φάμε και κάτι άλλο, γιατί και εγώ την πρωτομαγιά στα χωριά της Τρίπολης, όλο μπριζόλα, πατάτα μπριζόλα.
0: Όχι. Τώρα θα τα φάμε και λίγο.
1: Και ένα πελμένι. Καιρό.
0: Ωραία. Λοιπόν, πελμένια μου, εγώ τα μαζεύω. Πάω Αυστρία, πάω πρώτα μετάλλικα αύριο. Σα πω και από εκεί.
1: Πόπο τη Δευτέρα αναλυτικά η Κατερίνα στη Βιέννη, εγώ εδώ, αλλά θα είναι, παιδιά, σαν να είναι εδώ η Κατερίνα, γιατί έχουμε ένα υπερσύγχρονο στούντιο με πάρα πολλές δυνατότητες. Να είναι καλά ο Χρήστος, θα το βάλω white noise, θα τον έχω.
0: Μην μου πάθει. Θα δώσει ηρεμία. Μην το πάθει εκτός από το μετρό και με μένα. Χρήστο.
1: Θα έχουμε την Κατερίνα, παιδιά, θα μας πει για μετά. Θα μας πει και λίγο για μετά, λίγο τώρα, και λίγο την κύριο Βίση. Θα μας πει για μετά. Θα μας πει το ταξίδι.
0: Θα σου πω και λίγο σου σου Βιέννη.
1: Θα μου πεις και λίγο στο Σουβιέννη.
0: Που έχει Σνίτσελ που είναι.
1: Να μου. Αυτό το ξενοδοχείο που μένεις, τα δωμάτια, το πρωινό.
0: Μπήκα στο φίλο τον Τόλι Τσιμογιάννη, μου τα είπε όλα.
1: Ναι.
0: Του λέω, ρε εσύ Τόλι, εγώ θα φύγω από το αεροδρόμιο. Πώς θα πάω στο ξενοδοχείο? Μου λέει, θα σου πω εγώ τρεις τρόπους.
1: Εύκολα.
0: Εύκολα είναι. Κοίτα, εγώ έλεγα την πρώτη φορά να είναι και η πρώτη που θα δώσω τα λεφτά για ταξί, είναι γύρω στα 35 ευρώ. Και λέω, επειδή θα έχει βαλίτσα και τέτοια, η πρώτη να είναι ταξί και όλε τι υπόλοιπε μετά.
1: Και η δεύτερη ταξί θα είναι, θα έχει κουραστεί.
0: Λέρε, φίλε τώρα. Το πέρα δόθε του αεροδρομίου θα είναι
1: θα
0: ταξί.
1: Θα πα την Κυριακή με το μετρό που θα πάνε όλοι, θα φεύγουν την Κυριακή.
0: Θα πάει το ταξιγόνα.
1: Θα πληρώσει το Μέγκα, παιδιά, έχει.
0: Ναι. Δόξα τω Θεώ.
1: Κράτα αποδείξεις.
0: Ναι, κρατάω. Τι να κάνω. Και βέβαια από το ξενοδοχείο μου το Vienna Stadt Hallum.
1: Α, νόμιζα θα μου πεις το Four Seasons Viennis.
0: Όχι, δεν είμαι κανένα τέτοιο. Είναι σαν hostel. Το ξενοδοχείο από το στάδιο είναι 20 λεπτά περπάτημα. Με πολύ ωραία διαδρομή, λέει.
1: Θα πηγαίνεις περπατητούρα. Ωραίο, μια χαρά.
0: Κάνω και το βλογάκι.
1: Εντάξει, μπορεί να πετύχεις και το βαν του Ακύλα και το Λεωφορείο να σε πάρουν.
0: Θα τους πω, παιδιά, με πάτε και εμένα.
1: Ε, Ακύλα, Ακύλα.
0: Ρε, με πάτε. Άντε, παιδιά, ξεσκονίστε το άτα.
1: Να περάσεις τέλεια, εντάξει, τα λέμε κάθε μέρα. Τα παιδιά, η Κατερίνα θα μας βγαίνει τη Βιέννη. Να περάσεις ωραία, καλό δρόμο, καλό ταξίδι.
0: Αμήν,
1: καλή,
0: αμήν,
1: καλό,
0: αμήν.
1: Καλή Μετάλλικα.
0: Καλή Μετάλλικα κυρίως.
1: Και με την Νίκη.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Και εκεί. Και εκεί!
6: Και εκεί! Χρήστα, we have an ATM.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφύγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
8: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
9: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
8: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
10: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
11: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Καρβέλη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και μπούσε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Day 104,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 5,5.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο, αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου, έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός.
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
10: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
12: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
2: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 25.900.
3: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641-091-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο.
10: το όνομα στους 4 τροχούς.

0: Πάτσιο Σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
0: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
9: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
11: Today.

0: το βιογραφικό σου.
1: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.

0: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
1: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλει.
1: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός?
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Καγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Today 104,5.

0: Αθηνικά και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σε πόρεψε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή έως 36.

0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
5: Στον Today.
4: Today 104,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δε γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
0: Today.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

0: το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.